0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Me, Astro Boy.

such a drag.

before you reach the traffic island. A river runs

silent as the grave, as common as grass, as tangible as gas.

Wait, wait, wait, wait, wait.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Το τελευταίο ταξίδι του Γκούλαγκ, του αόρατου Γκούλαγκ ή και του ορατού μαζί για αυτή τη σεζόν θα γίνει σήμερα, ξεκινώντας τώρα και πηγαίνοντας μέχρι τις 6 το απόγευμα στο φιλόξενο στούντιο του Strummer Radio. Οι εκπομπές, η σεζόν φέτος δεν ήταν οι αναμενόμενοι, κάποια έκτακτα περιστατικά και ένα θέμα υγείας με κράτησαν εκτός στούντιο από τα μέσα του Φλεβάρι μέχρι τον Ιούνι. Ελπίζω όλα αυτά να είναι πίσω και η επόμενη σεζόν να ξεκινήσει και να συνεχιστεί ομαλά με πολλαπλά ταξίδια. Για την ώρα όμως θα θυμηθούμε κάποια πράγματα που γίνανε στην εγχώρια κυρίως σκηνή, αλλά και στο διεθνή μουσικό χώρο, όλο αυτό το διάστημα που εγώ δεν έκανα εκπομπές. Εγώ είμαι η Φέη, έτσι τώρα το Γκούλαγκ κανονικά θα έπρεπε να εκπέμπει από τις 4 ως τις 6 κάθε Δευτέρα. Το ότι ήμουν εκτός στούντιο δεν σημαίνει ότι δεν άκουγα μουσική και έτσι κάπως έχω μαζέψει κάποια πράγματα που ειδικότερα το Μάιο βγήκαν όλα μαζί. Ξεκινάμε όμως με την τοπική σκηνή. Τον Ιανουάριο λοιπόν, όσο ακόμη έκανα εκπομπές αλλά χωρίς να έχω προλάβει να το παίξω, βγήκε ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, το δεύτερο τους άλμπουμ, μιας μπάντας από την Αθήνα, κυρίως από την Αθήνα μπάντες θα ακούσουμε, αλλά παίρνω, τέλος πάντων, κρατώ τη δέσμευση, να μην την πω υποχρέωση, κρατώ τη δέσμευση ότι στην επόμενη σεζόν θα παίξουμε μουσικές σκηνές της περιφέρειας αρκετά επεκταμένα. Για την ώρα Αθήνα όμως, 33 Lovers το όνομα της μπάντας, Emma in a Dream το όνομα του άλμπουμ και το κομμάτι λέγεται Forget Me Not.

Forget Me Not, 33 Lovers, ένα project τελείως διαφορετικό από τους, όπως μου λέει και στο chat και ο Θωμάς, από τους Monovine, που προϋπήρξαν ο ένας εκ των δημιουργών του αυτού του project, των 33 Lovers, ήταν στους Monovine. Είναι μια πολύ μελωδική δουλειά. Νομίζω ότι παίξαν και live το χειμώνα που μας πέρασε. Δεν πρόλαβα να την παίξω στην ώρα της, αλλά είναι μία από τις πολύ όμορφες δουλειές του 2026. Όπως εξίσου όμορφη είναι και η επόμενη δουλειά ενός post-punk συγκροτήματος από την Αθήνα. Νομίζω είναι το τρίτο τους άλμπουμ αυτό, LP εννοώ, μεγάλο άλμπουμ, γιατί έχουν βγάλει και EP, η Victory Collapse. Το τελευταίο το φτιάξαν εξ ολοκλήρου μόνοι τους, το μιξάραν μόνοι τους, έχουν την απόλυτη εκφραστικότητά τους σε όλα τα στάδια δημιουργίας αυτής της δουλειάς. Η δουλειά λέγεται Non-Player Characters. Το κομμάτι που διάλεξα να μοιραστώ λέγεται The Abstainer. Βγήκε στις 29 Μαΐου, που 29 Μαΐου, ένα μήνα πριν δηλαδή τη σημερινή ημέρα, ήταν μια πανσπερμία, βγήκε το άλμπουμ των Boards of Canada και βγήκαν και πολλά εγχώρια. Έβγαλαν η Σιρήνα, έβγαλαν η Victory Collapse. Ίσως ήταν μια μέρα, θα λέγαμε, καλή για τη μουσική. The Abstainer.

The Abstainer από τους Victory Collapse, μια πολύ μελωδική δουλειά στο ύφος του post-punk, όμως ποιητική και συνεκτική αρκετά. Ίσως αν προλάβουμε σε αυτό το ταξίδι ακούσουμε και άλλο ένα κομμάτι από αυτό το άλμπουμ. Η ηλεκτρονική μουσική δεν είναι το είδος που ανθεί εδώ στην Αθήνα ανά τις δεκαετίες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται σημαντικά πράγματα. Ένας πολύ μεγάλος μουσικός, ένας μουσικός από τη 19 δεκαετία, το απαραίτητο Σαρδάμ συνέβη, από τη δεκαετία του 90 έως σήμερα, ιδιαίτερα ενεργός και δημιουργικός, σε μίξεις και πάντρεμα πρωτοπόρων τεχνικών, ο Μιχάλης ο Δέλτα, το 50% των Stereo Nova, έβγαλε ένα single, προάγγελο ενός άλμπουμ που δουλεύει αυτή την περίοδο, το οποίο όμως δεν είναι τέκνο, είναι μπάσο μαζί με ηλεκτρονικά μέσα. Ο Μιχάλης βουτάει πίσω στις πρώτες παραστάσεις των Bauhaus που τον συντρόφευσαν στη νεότητά του και κάνει κάτι πολύ όμορφο και ελάχιστα τελικά σκοτεινό. Το single λοιπόν αυτό βγήκε, μάλλον και αυτό βγήκε το Μάιο. Τελευταίες μέρες του Απριλίου, αρχές Μαΐου, λέγεται Νιαγάρα.

Μάρας του Μιχάλη Βέλτα. Όταν το πρώτα άκουσα εκεί αρχές Μαΐου, μου θύμισε το Dark Entries, τον Bauhaus. Και τέλος πάντων, σε κάποια συζήτηση που είχαμε τον Μιχάλη, μου ανέφερε ότι η Bauhaus ήταν μία από τις μεγάλες του επιρροές. Οπότε θα περιμένω με μεγάλη ήδη, δηλαδή, ανυπομονησία να δω και τις υπόλοιπες συνθέσεις αυτές της δουλειάς, γιατί το μπάσο είναι για μένα το κατεξοχήν όργανο που μπορεί να επεκτείνει τα όρια του ήχου. Θα μείνουμε λίγο, παρότι τα υπόλοιπα ελληνικά, ειδικά τα ελληνόφωνα, είναι που έχω φέρει για να μοιραστώ. Σε αυτό το ταξίδι είναι τελείως ροκ και τα κομμάτια από την Αμερικανική Ήπειρο είναι στο πεδίο της folk. Θα μείνω όμως λίγο ακόμη σε εγχώριες ηλεκτρονικές κυκλοφορίες, γιατί είναι μια σχεδόν ηρωική πράξη το να κάνει κανείς ηλεκτρονική μουσική στην Ελλάδα. Η Σιρίνα δίνουν και αυτή το μοναχικό τους αγώνα. Είναι ένα ντουέτο της Σιρίνης, της Τινιακού και του Γιώργου του Κατσάνου, οι οποίοι κάνουν μια μουσική που μπορείς να την πεις συνθετική, αλλά σίγουρα μπορείς να την πεις και minimal, και εν πάση περιπτώσει όλα για μένα κινούνται στο πλαίσιο του synthwave, να το πούμε, αλλά post-punk είναι. Η Σιρίνα βγάλανε και αυτή δίσκο, τον τρίτο τους, 29 του Μάη, που μάλλον είναι η ημερομηνία που ενέπνευσε πάρα πολλούς για να κυκλοφορήσουν, χωρίς να είναι καν συνεννοημένοι. Λοιπόν, από αυτή τους τη δουλειά την καινούρια, που λέγεται Trace, θα ακούσουμε το κομμάτι Find. Οι Σιρίνα έχουν την τύχη και περιοδεύουν στην Ευρώπη και είναι ενεργοί στην synth ευρωπαϊκή σκηνή. Δεν το βάζουν κάτω. Και αυτό ίσως είναι και το πιο σημαντικό στο πεδίο του οποιοδήποτε μουσικού ιδιώματος επιλέγει κάποιος να εκφραστεί. Το κομμάτι λοιπόν λέγεται Find, ο δίσκος λέγεται Trace, τα είπα ανάποδα, έτσι, ο δίσκος λέγεται Trace, το κομμάτι λέγεται Find, δεν έχει κυκλοφορήσει σε βινήλιο, έχει κυκλοφορήσει όμως σε CD. Και αμέσως μετά από το Find θα ακούσουμε και ένα παλιότερο από το πρώτο τους άλμπουμ του 19. Θα ακούσουμε και κάτι παλιότερο με τον τίτλο Mad World. Αλλά πρώτα το Find, λοιπόν, είναι Σιρίνα.

Σιρήνα, το ντουέτο της Σιρήνης, του Τινιακού και του Γιώργου του Κατσάνου. Ακούσαμε πρώτα το Find από την τελευταία τους δουλειά που βγήκε αυτό το Μάιο, στα τέλη του Μάη. Και ακούσαμε και το Mad Song από την πρώτη δουλειά που είχαν βγάλει. Πρώτη δουλειά σε full album, έτσι, γιατί είχε προϋπάρξει EP. Στο album που είχαν βγάλει, το άλμπουμ είχε τίτλο 8 και 15 και είχε βγει το 2019, λίγο πριν τις καραντίνες. Λίγο πριν κλείσουμε το κομμάτι του αφιερώματος, της ανασκόπησης, δεν είναι αφιέρωμα, αφού ουσιαστικά κοντά στους 4 μήνες δεν γίνανε εκπομπές. Ό,τι μάζεψε το αυτί μου είναι μια ανασκόπηση, δεν μπορεί να το πει κανείς αφιέρωμα. Αφιέρωμα στο νεκρό χρόνο που δεν γίνανε εκπομπές. Λοιπόν, πριν κλείσουμε αυτό το αλφα μέρος της ανασκόπησης στην τοπική αθηναϊκή σκηνή του αγγλικού στίχου, γιατί θα ακολουθήσουν και κάποια κομμάτια με ελληνικό στίχο, θα ακούσουμε μια δουλειά του Κώστα του Κακούρη. Ο Κώστας είναι συνθέτης. Ένας συνθέτης που κάνει minimal μουσική και έχει κάνει αρκετές όμορφες δουλειές τα προηγούμενα χρόνια, είτε με το δικό του επώνυμο, είτε ως Vergesen Height, πολύ ιδιαίτερες δουλειές. Αρχές του Μάη έβγαλε μία δουλειά, έβγαλε ένα άλμπουμ όπου τραγουδάει η Δεσποινής Τρίχρωμη και ο Βασίλης ο Αθανασιάδης των No Man's Land και τώρα τον Τέραπιν έχει γράψει τους στίχους. Ο Κώστας έχει γράψει τη μουσική. Η δουλειά αυτή λέγεται We Crossed a Sea of Stars και είναι μία σειρά τραγουδιών εμπνευσμένα από ιστορίες του Ray Bradbury. Από αυτή τη δουλειά που κινείται στο ύφος της ηλεκτροπόπ θα ακούσουμε το Is This Not The Way.

Is This Not The Way, μια εξαιρετική σύνθεση του Κώστα του Κακούρη, μια εξαιρετική δουλειά, ένα ύφος, δεν θα το πω φουτουριστικό, γιατί είναι μια πολύ μελωδική ηλεκτροπόπ, μια εξαιρετική ερμηνεία από τη Δεσποινή Τριχρωμή και η στίχη του Βασίλη του Αθανασιάδη, που εκτός από στίχουργός και μουσικός δημιουργός, είναι και εξαιρετικός μεταφραστής, έχει μεταφράσει εξαιρετικά μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας. We Cross the Sea of Stars είναι διαθέσιμο μόνο ψηφιακά στο Bandcamp, αξίζει κάποιος να το ψάξει. Και κάπου εδώ πάμε να ακούσουμε λίγο ελληνικό στίχο. Η Σώμα είναι ένα, μπορείς να τους πεις και νέο γκρουπ, δεν έχουν κάνει πολλές δουλειές. Είναι η δεύτερη δουλειά τους, αυτή που βγάλανε κατά την περίοδο αποχής μου από τα ραδιοφωνικά τεκτενόμενα. Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους βγάλανε ένα άλμπουμ στη χώρα του Φωτός. Πειραματίζονται με αρκετούς ήχους, δηλαδή πειραματίζονται και με τον ανεξάρτητο ήχο όπως τον μάθαμε τη δεκαετία του 90, αλλά έχουν και στοιχεία από 60's. Προσπαθούν να βρουν τα δικά τους πατήματα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Μπλεξίματα.

Αυτή ήταν σώμα και το μπλεξίματα. Είναι μια μπάντα που και εγώ σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να δω live. Δεν ήμουν φαν των μπαζούκα, γιατί από τα μπαζούκια που λέμε στην αργό των μουσικόφιλων προέρχονται οι σώμα. Όμως σε αυτή τη δουλειά έχουν βάλει και πάρα πολλά στοιχεία και θα ήθελα να δω τι θα παίξουν live. Ο Θωμάς του chat μου λέει ότι στη Θεσσαλονίκη που παίξανε live ήταν πάρα πολύ καλή. Ίσως είναι όντως μια καλή ευκαιρία το χειμώνα που έρχεται, αν παίξουν, να ακουστούν περισσότερο συνεκτικά ίσως στο live τους. Αυτά ήταν τα πλεξίματα και η δουλειά λέγεται «Στη χώρα του φωτός», βγήκε τον Απρίλιο της αποχής από τις εκπομπές, τον Απρίλιο λοιπόν που μας πέρασε. Το Φεβρουάριο βγήκε ένα άλμπουμ ενός αγαπημένου φίλου και μουσικού, ενός μεγάλου μουσικού και αγαπημένου θα έλεγα φίλου, του Γιώργου του Σκαρλάτου και του σχήματος που έχει τώρα, τον Art Telepaths. Ο δίσκος λέγεται «Αυτό που θέλω». Βγήκε ηλεκτρονικά σε πρώτη φάση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σχέδια για να κοπούνε και βινήλια. Έγινε και μία όμορφη παρουσίαση στο Ήλιον που πάλι δεν κατάφερα να πάω, με διάφορα που συνέβαιναν. Από αυτή την πολύ όμορφη δουλειά θα ακούσουμε το «Αυτό που θέλω».

Art Telepaths, Νίκος Φάρκονας στα drums, Παρασκευάς Θοδωράκη στην κιθάρα και στα φωνητικά και ο Γιώργος Σκαρλάτος, ενεργός από το 78-79, στα φωνητικά και στον μπάσο σε αυτή τη δουλειά. Ο Γιώργος ήταν και στους Magic Dispel την πρώτη τους περίοδο, έχει κάνει και πολλά συνθετικά, έχει γράψει και ποιήσει. Ένα αξιόλογο άλμπουμ που κινείται πάρα πολύ καθαρά στο μονοπάτι του post-punk. Επιμένει στον ελληνικό στίχο. Διάφοροι μουσικοί έχουν συνεργαστεί σε αυτό το άλμπουμ, μεταξύ των οποίων και ο Αλέξης Καλοφωλιάς που λέει μαζί με τον Γιώργο το τελευταίο κομμάτι. Ο δίσκος, εγώ όλους δίσκους τους λέω, το άλμπουμ γιατί είναι ψηφιακό. Μακάρι να κοπούν και βινίλια, για την ώρα είναι μόνο ψηφιακό και διαθέσιμο στο Bandcamp της μπάντας. Το άλμπουμ λέγεται «Έτσι πάει» και το κομμάτι λέγεται «Αυτό που θέλω». Μια δουλειά που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο και που πάλι δεν πρόλαβα να παίξω. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ τελειώνει η ανασκόπηση των ελληνικών κομματιών που δεν πρόλαβα να παίξω λόγω αυτής της τετράμινης αποχής. Θα κλείσω με ένα ελληνόφωνο κομμάτι, κομμάτι σε ελληνικό στίχο, ενός καλλιτέχνη που δεν αποτελεί και καμία πολύ μεγάλη μου αγάπη, αλλά είναι ένας σταθερά δημιουργικός καλλιτέχνης που αναπεριόδους έχει να πει πράγματα. Και μιας και σήμερα είναι η Πανσέληνος της Φράουλας και μιας και τελειώνει και ο Ιούνις, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε ένα μήνα πριν, και φέρει τον τίτλο «Πανσέληνος» από τον Παύλο Παυλίδη.

Να φαίνεται πια καθαρά ότι για τον Παράδεισο ο δρόμος πάντοτε περνά από τη ψυχή στην Άβυσσο. Ίσως για τη σημερινή Πανσέλινο ένα χρήσιμο, δεν θα το έλεγα tip, ένα χρήσιμο κομμάτι της σκέψης που προκαλεί το φεγγάρι γενικότερα στους ανθρώπους. Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι ενός καλλιτέχνη που ήρθε το Μάιο, αλλά ούτε και αυτόν τον είδα ζωντανά. Ήρθε στο Jazz Festival της Αθήνας, στην Τεχνόπολη. Είναι Βρετανός από το Manchester, αλλά δεν παίζει indie. Παίζει τρομπέτα, γράφει τραγούδια για την Παλαιστίνη και προσπαθεί να μεταδώσει το μήνυμά του με όλα τα διαθέσιμα μέσα, ακόμη και με την εκφραστικότητα του σώματος, ακόμη και με την παρουσία του στη σκηνή. Alabaster de Plume, το κομμάτι λέγεται Glass, αμέσως μετά το σήμα του σταθμού και επιστροφή στο διεθνές μουσικό τοπίο για την επόμενη ώρα αυτού του ταξιδιού.

U-S-A-M-A-M-A-A-U-S-U-M-A-B-U-S. Mamas. Mamas.

29 Μαΐου αυτού του χρόνου, ένα ακριβώς μήνα πριν, οι Boards of Canada κυκλοφορούν το 5ο τους άλμπουμ. 13 χρόνια μετά το προηγούμενο. Το άλμπουμ λέγεται Inferno, κόλαση. Κινείται σε ένα παλιωμοδίτικο sci-fi τοπίο. Κέρδισε από την πρώτη ακρόαση, αλλά παρατήρησα στο διαδίκτυο καυγάδες για τα, αν είναι το άλμπουμ της χρονιάς, δηλαδή κάτι ανούσια πράγματα. Το θέμα είναι αν σου κεντρίζει κάτι το ενδιαφέρον, αν ο ήχος αυτός αισθητικά έχει να σε πάει κάπου. Εμένα με πήγε όμορφα ταξίδια, δυστοπικά αλλά όμορφα, γιατί και το Gulag είναι ακριβώς έτσι. Δυστοπικό, αλλά πολύ πιο όμορφο από τα υποτιθέμενα ειδηλιακά. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το Inferno. Για μένα σίγουρα είναι από τους καλύτερους δίσκους της χρονιάς, αλλά και πάλι αυτό είναι κάτι τελείως άχρηστο και υποκειμενικό σαν κρίση. Θα ακούσουμε τον Άρακα και μετά θα αλλάξουμε τελείως κλίμα, αλλάζοντας και Ήπειρο. Από τη Σκωτία θα πάμε λίγο πιο πέρα, στον Ατλαντικό.

Falls of Canada, Inferno, 29 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Ακούστηκαν κατά σειρά το Age of Capricorn και μετά τον Άρακα. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, αλλάζουμε κλίμα. Παραμένουμε όμως σε διάφορα όμορφα πράγματα που βγήκανε κυρίως τον Μάιο. Και σε κάθε περίπτωση μεταξύ του Φεβρουαρίου και του σήμερα, δηλαδή του διαστημάτος που δεν κατάφερα να κάνω εκπομπές. Ο Σάιμον Τζόινερ είναι ένας άνθρωπος που κάνει μουσική, ένας καλλιτέχνης και άνθρωπος, γιατί πρωτίστως για να είσαι καλλιτέχνης θα πρέπει να είσαι και άνθρωπος. Κάνει μουσική με τους δικούς του όρους από τη δεκαετία του 90. Κάπου στα μέσα, αν θυμάμαι. Αυτόν τον Μάιο έβγαλε ένα πολύ όμορφο διπλό LP. Η προηγούμενη του δουλειά του 2024 είχε να κάνει με το χαμό του γιού του. Του πέθανε ο γιος, το παιδάκι του. Αυτή η δουλειά που λέγεται Tough Love έχει να κάνει γενικότερα με θέματα ανθρωπιάς, αγάπης και γενικότερα με τα ερωτήματα του καλλιτέχνη γύρω από το πού πάνε τα πράγματα. Tough Love, Σάιμον Τζόινερ. Το άλμπουμ βγήκε αρχές, θυμάμαι καλά, όχι, τέλη. Και αυτό τέλη, 22 Μαΐου του 2026. Το κομμάτι που επέλεξα για το σημερινό ταξίδι από αυτό το άλμπουμ φέρει τον τίτλο «Vagabond».

Simon Joyner και Vagabond από το άλμπουμ Tough Love που βγήκε στις 22 του Μάη αυτού του σωτήριου έτους. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης για μένα, γιατί δεν τροποποίησε, δεν άλλαξε τη χρειά του, ακόμη και όταν το loner folk, αυτό που λέμε Weird America, έγινε της μοδός πριν 15-20 χρόνια, ακολούθησε το δικό του προσωπικό δρόμο με πολύ όμορφες δουλειές, υποκανονικές συνθήκες. Επειδή πρόκειται για ένα εξαιρετικό άλμπουμ, το οποίο είναι και διπλό, θα έπαιζα αρκετά κομμάτια, αλλά θα αρκεστώ σε αυτό, προτείνοντας όποιον θέλει να το αναζητήσει. Υπάρχει και στο Bandcamp. Ο Simon Joyner είναι από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, από την Νεμπράσκα. Την ίδια μέρα, λοιπόν, που έβγαλε αυτό το άλμπουμ. Ένα σχήμα που έχει πάρει πάρα πολλές καλές κριτικές. Θεωρείται από τους ανανεωτές αυτό που λέμε primitive ήχου. Κάπου πιο νότια, στο Ντέραμ της Βορείου Καρολίνας. Βγάλαν και αυτοί ένα άλμπουμ. Το άλμπουμ λέγεται Heavy Water. Και η μπάντα, το συγκρότημα λέγεται Magic Tuber String Band. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ήχος για όποιο μπορεί και ακούει ελεύθερα, χωρίς δηλαδή στεγανά αμερικάνικη folk. Από αυτή τη δουλειά θα έπαιζα κανονικά το Μάιο, αλλά πιστεύω ότι είναι ένας ωραίος αποχαιρετισμός τη σεζόν για να μείνει στο αυτή αυτός ο ήχος και το καλοκαίρι. Θα έπαιζα ένα κομμάτι που λέγεται Blooms in the Rapids.

Blooms in the Rapids από τους Magic Tuber String Bank. Το Tuber το λέω ευρωπαϊκή προφορά, μπορεί να είναι Tuber στην Αμερική, είναι όπως το Tube, μπορεί κάποιος να το πει Tab. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα group εξαιρετικής ομορφιάς από τον σύγχρονο αμερικανικό νότο. Εγώ το αλίευσα διαβάζοντας ένα αγαπημένο αμερικάνικο φανζίν, το Dust It. Κάπως έτσι τους βρήκα. Υπάρχουν και στο Bandcamp, έτσι, Magic Tuber String Bands. Ο δίσκος τους λέγεται Heavy Water. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι το Blooms in the Rapids, όμως αυτή η δουλειά έχει και άλλα κομμάτια που απλά δεν χωρέσανε για να παιχτούν στη σημερινή εκπομπή, που είναι λίγο ένα potpourri για όλη αυτή την περίοδο απουσίας του Γκούλαγκ από το φιλόξενο στούντιο του Στράμερ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν όμως φανζίν μόνο στην Αμερική, αν και τα αμερικανικά είναι θησαυροί πολλές φορές για όποιον ακούει folk, στο να αλλιεύσει καινούργια σχήματα και υπέροχη μουσική. Έχουμε και εδώ στην Αθήνα ένα έντυπο φανζίν, το οποίο βγάζει τώρα το δεύτερο τεύχος του, το Ανάποδο. Τυχαίνει να γράφω κι εγώ, αλλά δεν το διαφημίζω, απλά επειδή τα έντυπα πλέον σπανίζουν και επειδή κάτι μπορεί κάποιος να αλλιεύσει και από το Ανάποδο, όπου έχει συνέντευξη του Paul Roland και άλλων πολλών εκλεκτών της τοπικής σκηνής. Καλό θα είναι αν κάποιος ενδιαφερθεί, να ξέρει που μπορεί να το βρει, εξού και δράτω έτσι την ευκαιρία να πω πού μπορεί να βρει από την Παρασκευή, που θα είναι στα σημεία διανομής. Γιατί το φανζίν δεν θα διαμείνει εκεί, απλά θα διανεμηθεί. Πού μπορεί να είναι, λοιπόν, το Ανάποδο. Το Ανάποδο θα βρίσκεται στο Tilt, στο Solaris, στη Λοκομοτίβα, στο Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο, στο Ναυτίλο, στο Bebop, στο Βιβλιοπωλείο των Συνεργατών, στο Αλτάι, στο Επίκεντρο, στο Ανάκατα, στην Πολιτεία, στο Closer, στο Beatniks και στα δισκάδικα των Εξαρχείων. Στη Θεσσαλονίκη μπορεί κάποιος να το βρει στο Λεωτό και στο Κεντρί, αλλά και σε κάποια δισκάδικα του Κέντρου. Στην Εναλλακτική Λέσχη στα Γιάννενα, στη Συνεργατική Βιβλιοθήκη στη Χαλκίδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Κλειδί και στο Κύμα, στην Ψήρα, στην Πάτρα, αλλά και σε δισκάδικα της πόλης, στο Λεύκομα, στα Χανιά, στο Τύπης, στο Ηράκλειο, αλλά και στα δισκάδικα των πόλεων της Κρήτης, στο Έντυπο, στο Ρέθυμνο, αλλά και στο Βιβλιοπωλείο στην Αντίπαρο και στον Πειρατή στην Πάρο. Όποιος θέλει, ίσως κάτι βρει χρήσιμο και ενδιαφέρον. Κλείνουμε λίγο εδώ, μιας και μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο του ταξιδιού. Κλείνει λίγο το σεντούκι με τις άπαιχτες μουσικές όλου αυτού του διαστήματος με τον Johnny Bell. Ο Johnny Bell είναι ένας μουσικός από το Νέο Μεξικό που ενώ ήταν κιθαρίστας άρχισε να πειραματίζεται με το μπάντζο. Μάιο λοιπόν ο Johnny Bell βγάζει ένα άλμπουμ που λέγεται Mountain States, από το οποίο θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Old Blood.

0: Αυτός ήταν ο Johnny Bell, που ό,τι ακούστηκε είναι μπάντζο και καθόλου κιθάρα. Ένα άλμπουμ που έχει πάρει πολύ καλές κριτικές από το Folk Radio και από, τυχαία τώρα το είπα, από πολλά έντυπα και διαδικτυακά site, αλλά όταν και το βρετανικό Folk Radio καταλογίζει ότι ένα άλμπουμ είναι τόσο ιδιαίτερο, νομίζω ότι όταν δηλαδή η Ευρώπη αναγνωρίζει την καινοτομία του American Primitive, νομίζω ότι μπορεί να ακουστεί από ευρύ κοινό. Την ώρα που προσπαθούσα να βάλω τον Johnny Bell, ακουγόταν και η πόρτα, γιατί ήρθε και ο Νίκος ο Παππούλιας στο στούντιο. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σας.
0: Και δεν έχω φέρει πολλά 60's, δεν ήταν η πρόθεσή μου να παίξω 60's, αλλά θα παίξω ένα 60's αφιερωμένο στον Νικόλα, που έκανε αυτή την ωραία έκπληξη και μας έκανε επίσκεψη. Thoughts and Words, The Birds.

Αυτή ήταν η Birds, στην σύνθεση που εγώ προτιμώ, γιατί μετά, εντάξει, φύγαν διάφοροι, ο Roger McGuinn έλεγε διάφορα, γίνανε πάρα πολλά. Μετά τους Birds που παίχτηκαν εμβόλυμα για τον Νικόλα, που είχε την πολύ ωραία έμπνευση να κάνει εκπληξή στον Κουλάκ, θα ακούσουμε τρία τραγουδάκια από τη δεκαετία του 90 και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Όμως πριν από αυτά, μιας και ήμασταν στο χώρο της Loner Folk, θα ακούσουμε την αγαπημένη μου διασκευή στο Killing Moon, τον Echo and the Bunnymen, από τους Caring Party, από το album Woke Up With Funks του 2011. Ελπίζω να αρέσει γενικότερα. Δεν αρέσει όπου την έχω παίξει, αλλά θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική προσέγγιση.

Αυτή ήταν η Scaring Party και το Killing Moon από το μακρινό με ερωτηματικό 2011 και τη δουλειά της Walk Up With Facts. Νομίζω ότι οι Scaring Party δεν υπάρχουν πλέον, ωστόσο πρόλαβαν και έκαναν πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές, πολύ ιδιαίτερες για να χαρακτηριστούν New Weird America. Ιδιοσυγκρασιακές, το είπα, θα έλεγα. Και μιας και άρεσε και στην Ελευθερία, που μου γράφει στο chat ότι της άρεσε αυτή η διασκευή, αλλά και στον Νικόλα εδώ στο στούντιο, πριν κλείσουμε με τα κομμάτια της δεκαετίας του 90 του κυρίου Λάναγκαν που είχα κατά νου να παίξω, θα ακούσουμε ένα κομμάτι ψυχεδελικής pop ευρωπαϊκής προέλευσης από την μακρινή. Οι θερμοκρασίες δεν θα την έλεγαν πολύ μακρινή, αλλά από χιλιόμετρα είναι, από τη μακρινή Δανία. Χαλασάν Μπαζάρ, Burns My Mind. One, two, one, two, three.

Αυτή ήταν η Χαλασάν Μπαζάρ και το Burns My Mind από το 2017 και τη Δανία. Νομίζω Κοπενχάγη, εντάξει, από Δανία δεν κατέχω κιόλας, αλλά κάπως έτσι, κάπου εδώ. Αυτό το απολογιστικό ταξίδι του Gulag φτάνει στο τέλος. Και είχα σκεφτεί ότι άλλο ένα πράγμα που δεν μπόρεσα να κάνω με αυτή την τετράμινη αποχή ήταν ένα αφιέρωμα στο Mark Lanagan. Κοντά τις ημερομηνίες που πέθανε. Αλλά πολλά συνέβησαν, εκπομπές δεν έγιναν, το αφιέρωμα δεν έγινε, οπότε το φάντασμα του Mark Lanagan θα κλείσει το σημερινό ταξίδι μέσα από 3 κομμάτια της δεκαετίας του 90, εφόσον διαλύθηκαν οι Screaming Trees. Το πρώτο είναι από το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, The Winding Sheet, 1990. Where Did You Sleep Last Night, το έχει πει και με τον Κομπέιν και το θυμόμαστε όλοι στη μετεξέλιξη μετά του κομματιού, όπως το είπαν στο Unplugged του MTV, η Nirvana. Εδώ δεν είμαστε μετά τη διάλυση των Screaming Trees, τα υπόλοιπα είναι. Είμαστε κάπου στην αρχή. Where Did You Sleep Last Night.

Where did you sleep last night? Διασκευή στο δημόδες άσμα που το έκανε γνωστό ο Led Belly. Υπάρχει και ένας αστικός μύθος, τέλος πάντων υπάρχει και μια φήμη, μια πληροφορία στους μουσικούς κύκλους, ας πούμε, τους αμερικανικούς, εντάξει, των ιστοσελίδων που ασχολούνται με την λαϊκή αμερικανική μουσική, ότι είχε αναμειχθεί και η γυναίκα του Led Belly, ότι δεν το είχε προσαρμόσει ο Led Belly στην εκδοχή που έγινε γνωστό. Αυτά δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Πάμε στο 1994 και ο Mark Lanegan κάνει το Whiskey for the Holy Ghost. Είμαστε στον Ιανουάριο του 1994. Εκείνον τον Ιανουάριο ήμουνα 20 χρονών, κάτι θυμάμαι. Το είχα ακούσει αυτό το άλμπουμ, Pendulum, το φυλαχτό δηλαδή λέγεται το κομμάτι. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη μνήμα από αυτό, αλλά είναι ένα από τα ομορφότερα αυτού του άλμπουμ και πηγαίνει με όλες τις εποχές.

Αυτό ήταν το Pendulum από το Whiskey for the Holy Ghost και τις αρχές του 1994. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, κλείνουμε αυτό τον απολογισμό του Gulag για μια χρονιά που δεν πήγε όπως θα μπορούσε, αλλά το ταξίδι μετράει σε κάθε περίπτωση. Να ευχαριστήσω τον Νίκο για την όμορφη επίσκεψη, να ευχαριστήσω την Ελευθερία, το Θωμά, τον Νίκ και όλα τα παιδιά στο chat για την ακρόαση, να ευχαριστήσω και όσους βαριούνται να γράψουν μες στη ζέστη, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο να είμαστε όλοι υγιείς και κεφάτοι και με όρεξη για συλλογικές και παρείστικες ακροάσεις. Κλείνουμε με το Praying Ground του Mark Lanagan από τον αγαπημένο μου σόλο του δίσκο, το Scraps at Midnight, το οποίο βγήκε τον Ιούλιο του 1998, τόσο κοντά, τόσο μακριά. Να είστε όλοι καλά.

θα πρέπει απλά να το πιστέψουμε ότι είναι μια δροσιστική εκπομπή και να γίνει από μόνη της. Για να δούμε. Καλή ακρόαση.

Είναι πολλές μπάντες που έχουν κερδίσει με το σπαθί τους το δικαίωμα εντός εισαγωγικών να. Το δικαίωμα των πολλαπλών ακροάσεων των δίσκων τους πριν εκφέρει κανείς γνώμη. Και μια από αυτές τις μπάντες είναι η Tortoise. Θα πρέπει να πω όμως, παρότι πολλοί συμπαραγωγοί εδώ στο Strummer, των οποίων τη γνώμη εκτιμώ, έχουν εκφραστεί θετικά για αυτό το δίσκο, προσωπικά τον θεωρώ πολύ μέτριο. Μιλάω για τον περσινό δίσκο των Tortoise. Από εκεί ακούσαμε το ενακτήριο τραγούδι για σήμερα. Άλλη μια τέτοια μπάντα, άλλη μια μπάντα που μπαίνει στην ίδια κατηγορία, είναι η Boards of Canada που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι από το φετινό τους άλμπουμ, το οποίο αρχικά πρέπει να πω ότι είμαστε χαρούμενοι μόνο και μόνο που υπάρχει. Δεν νομίζω ότι υπήρχε ακριβώς εγγύηση ότι συνεχίζουν να υπάρχουν οι Boards of Canada. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν κάτι από αυτό το άλμπουμ και να καλησπέρισω και την Ελευθερία από το chat.

Due Retreat in Time and Space, μας λένε οι Boards of Canada και μας το λένε από το πολύ πρόσφατο φετινό τους άλμπουμ, το οποίο ονομάζεται Inferno.

Συνέντευξα ένα γειτονά μου πριν από λίγο που ανέβαινα σπίτι και κάπως είπαμε το πολύ πρωτότυπο για τον καιρό. Πάω τώρα να κάτσω μια ώρα ακίνητος και αυτός είναι γενικά ένας τρόπος να αντιμετωπίζει κανείς τη ζεστή, το να κάθεται ακίνητος. Οπότε σκέφτηκα ότι ίσως το δροσιστικό της σημερινής εκπομπής να έγκυται στο ότι τα τραγούδια είναι έτσι κάπως τεμπέλικα, κάπως flat, κάπως τραγούδια τα οποία μπορείς να τα ακούσεις και ακίνητος. Θα το διατηρήσουμε για κάμποση ώρα αυτό σήμερα. Προς το παρόν θα μας βοηθήσει να το διατηρήσουμε ένας σπουδαίος παραγωγός, ο DJ Signify, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει 2 άλμπουμ και εμείς τον ακούμε τώρα από το δεύτερο από αυτά. Στα 2009 είμαστε.

Καθώς η σχολική χρονιά βαίνει προς το τέλος της, αύριο το λίγουμε στα σχολεία, ο Σωτήρης σφύριξε ήδη λήξη της εκπομπής του την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφέρομαι στην εκπομπή I Hate Thatcher, την αδερφή εκπομπή που παίζει εν αλλάξ με εμάς τις Δευτέρες εδώ στο Strummer. Ο Σωτήρης λοιπόν σφύριξε τη λήξη και ήδη είναι πολύ πιθανό να στείνει τη σκηνή του σε μια παραλία μακριά από την πόλη. Εμείς εδώ λέω να το συνεχίσουμε λίγο παραπάνω φέτος.

Δεν πρόκειται να ησυχάσουμε λοιπόν φέτος εδώ στο ξεχασμένο πηγάδι, αν δεν πάτε όλοι στην παραλία να ακούσετε από εκεί, να μας ακούσετε από εκεί. Είναι το The Royal We που λέει και ο μεγάλος Λεμπόφσκι. Αυτό σημαίνει ότι την άλλη Δευτέρα σίγουρα θα είμαστε παρέα εδώ και σκοπεύω να το τραβήξω και λίγο ακόμα. Δεν έχω ενημερωθεί μέχρι πότε θα του πάει ο σταθμός, αλλά θα ενημερωθώ και θα σας ενημερώσω και εσάς. Να καλησπέρισω τον κύριο Ζόρκ και να πω και δύο λόγια για τα τραγούδια που ακούμε. Αυτοί που άκουσαν προηγουμένως είναι οι Events, μια παραφιάδα των Φουγκάζι, και αυτό που ακούμε τώρα ονομάζονται Kissing Cousins. Δεν ξέρω τίποτα για αυτούς. Τους έμαθα ακούγοντας την εκπομπή της Αλεξίας τις προάλλες. Την εκπομπή της Αλεξίας που παίζει κάποιες Κυριακές στις 10.30 το πρωί, να την ακούσετε. No Small Talk ονομάζεται η εκπομπή, εννοώ. No Small Talk ονομάζεται η εκπομπή της Αλεξίας. Αυτή είναι μια πλήρης πρόταση που μπορεί κανείς να καταλάβει, χωρίς προαπαιτούμενα.

Μπορεί να κινούμαστε σε χαμηλές ταχύτητες σήμερα, αλλά αυτό δεν θα μας εμποδίσει από το να στήσουμε τις γκυλοτίνες. Παρέα με τους Neubauten θα το κάνουμε αυτό, ή μάλλον με τη βοήθεια των Neubauten.

Το μόνο που θέλω να πω για τη συναυλία των Neubauten στο Ηρώδιο είναι ότι ελπίζω πραγματικά να είναι καλά αυτή η γυναίκα. Φοβάμαι πως δεν ισχύει αυτό, αλλά τέλος πάντων ελπίζω. Σε πιο ευχάριστα νέα, είμαστε στις 6.30, εσείς ακούτε Strummer και το ξεχασμένο πηγάδι, το οποίο θα το ακούτε και τις επόμενες Δευτέρες, δεν ξέρω πόσες, αλλά κάποιες από τις επόμενες Δευτέρες.

Υπό την προϋπόθεση ότι ο υπολογιστής μου θα αντέξει τη ζέστη, δεν τον βλέπω και πολύ μάχημο. Αν κάποια στιγμή πάψετε να ακούτε, θα μου δώσετε λίγο χρόνο. Φαντάζομαι θα καταφέρω να επανέλθω. Αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι σίγουρο.

παραγωγούς, με την έννοια του παραγωγού, ξέρεις, του Hollywood, ρε παιδί μου, φάση, ότι της ομάδας παραγωγής, καταλάβατε. Λέει λοιπόν ότι επειδή καμιά φορά δεν λέω τα τραγούδια που παίζουν, πάντα, αν ακούτε ζωντανά, πάνω αριστερά μπορείτε να δείτε τι παίζει, και αν ακούτε στο Mixcloud, σε browser τουλάχιστον, μπορείτε να το δείτε κάτω. Τα καινούργια σουρταφέρτα που έχει κάνει το Mixcloud φαίνεται πλέον κάτω αριστερά.

Κάπου εδώ έχω τη μεγάλη χαρά να καλωσορίσω τον Ιορδάνη, που νομίζω πρώτη φορά εμφανίζεται εδώ σε ζωντανή σύνδεση. Έναν από τους λίγους ανθρώπους που έχει πέσει μέσα στο ξεχασμένο πηγάδι και έχει μείνει εκεί για κάμποσο καιρό. Και θα τον καλωσορίσω από εδώ με το μυστήριο των χαρούμενων τραγουδιών που λένε δυστυχισμένα πράγματα.

Μ' αρέσει που κάνω και πλάνα για καλοκαιρινές εκπομπές και έχω αναγκαστεί να κλείσω ακόμα και το browser, ο υπολογιστής είναι τελείως στα κόκκινα. Το λέω αυτό γιατί δεν βλέπω το chat εδώ και κάμποση ώρα. Αλλά τέλος πάντων θα δούμε τι θα κάνουμε με όλα αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Θέληση να υπάρχει. Got That Wins ακούμε τώρα, δηλαδή Mark Lanegan και Greg Dooley παρέα.

Είναι ένα από τα τραγούδια με τα οποία ξύπνησα μια μέρα και τα ακούω μέσα στο κεφάλι μου. Τα άκουγα τουλάχιστον μέσα στο κεφάλι μου κάμπους μέρες μετά από αυτό. Άλλο ένα μυστήριο του σύμπαντος και αυτό.

Θέλω να πω για τον Greg Dulli ότι αποτελεί ένα από τα πολύ λίγα επιχειρήματα που μπορώ να βρω υπέρ του καπνίσματος. Τον είδαμε μια φορά με τους Twilight Singers. Ήταν μια καταπληκτική συναυλία και ο Greg Dulli δεν είχε σταματήσει να καπνίζει. Κυριολεκτικά είχε ένα πράγμα το οποίο το είχε βάλει πάνω στο μικρόφωνο και στερεωνόταν εκεί το τασάκι του. Νομίζω πιο πολύ κάπνιζε παρά ανέπνεε. Φοβερή συναυλία. Και τον ξαναείδαμε μετά από μερικά χρόνια πάλι με τους Gutter Twins, αλλά τότε είχε κόψει το κάπνισμα. Ήταν μια πολύ μέτρια συναυλία. Θέλω να τα τονίσω όλα αυτά. Δεν έχω πολλά επιχειρήματα υπέρ του καπνίσματος, οπότε αυτό το συγκεκριμένο το λέω συχνά. Τώρα, την προηγούμενη φορά ο Σωτήρης σας έπαιξε Pearl Jam και εγώ ζήλεψα.

Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι η σημερινή εκπομπή δεν σας ακούγεται σαν θρίλερ, αλλά εγώ σαν θρίλερ τη βιώνω, γιατί αυτό εδώ το πράγμα λειτουργεί και δεν λειτουργεί. Ο υπολογιστής είναι αυτό εδώ το πράγμα. Ελπίζω να την παλέψει για 13 λεπτά ακόμα. Και αφού το είπα αυτό, θα ξαναγυρίσω σε αυτό το μυστήριο του σύμπαντος με τα τραγούδια τα οποία σου καρφώνονται στο μυαλό, ενώ έχεις πάρα πολύ καιρό, χρόνια καμιά φορά να τα ακούσεις. Αυτά τα τραγούδια πολλές φορές δεν θέλει κανείς να είναι καρφωμένα στο μυαλό του, αλλά εγώ θα σας παίξω ένα το οποίο ήθελα να είναι καρφωμένο στο μυαλό μου. Είναι ένα τραγούδι των Oasis και θα το χοντρίνω κι άλλο. Δεν είναι απλά των Oasis, είναι ένα τραγούδι των Oasis το οποίο το έχει γράψει ο Liam. Σπάνιο αυτό. Και μ' αρέσει.

Αυτά έχει να μας πει ο Λίαμ και τώρα θα σας παίξω ένα πολύ παχουλό μπανανόψαρο που έπιασα τις προάλλες. Excuse me, Gaffer, could you lend us a tenner?

Τα έπαιξα όλα για όλα και άνοιξα και το chat, οπότε θέλω να χαιρετήσω την Αλεξία, να συμφωνήσω με τον κύριο Ζόρκ για το No Code και να σας να επαναλάβω την πρόθεσή μου να είμαι εδώ τις επόμενες Δευτέρες. Σίγουρα, καλά, σίγουρα την επόμενη, και θα δούμε τι θα γίνει με τον υπολογιστή, με κάποιο τρόπο θα λειτουργήσει. Τι άλλο, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση. Και μιας και δεν πρέπει να ξαναγίνει, να χωράει ένα ολόκληρο τραγούδι, θα σας βάλω και ένα τελευταίο τραγούδι, bonus track. Μισό λεπτό να το βρω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Γεια. Yeah.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι εκπομπή προσχέδιο για τις επόμενες 2 ώρες. Μια έτσι κάπως βαριά καλοκαιρινή μέρα, όπου η ζέστη συνεχίζει και σε αυτή την ώρα που συνήθως είμαστε κάπως πιο ελαφριά. Είναι εκπομπή προσχέδιο για τις επόμενες 2 ώρες. Εγώ είμαι ο Γιάννης στο μικρόφωνο, με μουσικές επιλογές και κάποιες πληροφορίες για το πού μπορείτε να βρείτε τα κομμάτια που ακούμε. Κομμάτια κυρίως από την πιο παράξενη παραγωγή, πλευρά της παραγωγής, της μουσικής παραγωγής. Ξεκινήσαμε με κάτι λίγο πιο συμβατικό, αν μπορείς να πεις τους εμπλό συμβατικούς. Εμπλό και το κομμάτι, το τραγούδι «Φεύγεις» από τον ομώνυμό τους δίσκο, ο οποίος είχε κυκλοφορήσει το 1989. Και που κατά τη γνώμη μου είναι από τους πιο σημαντικούς δίσκους εναλλακτικού ροκ στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε με Αψάμι και Βαλεντίνα Μαγκαλέτη από μια πολύ πρόσφατη κυκλοφορία και τα λέμε σε λιγάκι.

Thank you.

Yeah, that's what you do.

Λοιπόν, πέρασε αρκετή ώρα, γύρω στο μισάωρο περίπου. Μπορούμε να δούμε τι ήταν όλα αυτά που ακούσαμε. Ξεκινήσαμε με Απσάμι και Βαλεντίνα Μαγκαλέτη, μια συνεργασία που βγήκε μέσα στο 26 πριν από μερικούς μήνες. Ο τίτλος του κομμάτιου που ακούσαμε είναι «Σαν Unimaginable World» και είναι από την κυκλοφορία, εδώ πέρα το ίντερνετ δεν θέλει ακριβώς να συνεργαστεί. Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, είναι μια κυκλοφορία που θα τη βρείτε στο Bandcamp της Pan. Ναι, είναι στην Pan Records και έχει τίτλο «Σεισμό». Σεισμό. Αψάμι και Βαλεντίνα Μαγκαλέτη. Η Μαγκαλέτη, καταπληκτική περκασιονίστα, αυτοσχεδιάστρια και συνθέτρια. Και η Αψάμι, ένα άτομο που γράφει πάρα πολύ ενδιαφέροντα ηλεκτρονικά, ρευστά, με μια οργανικότητα, οπότε κάπως το γλυκό έδεσε πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Η συνεργασία βγάζει κάτι το πάρα πολύ ζωντανό, ρευστό και που κινείται, που είναι σε μια διαρκή κίνηση. Στη συνέχεια ακούσαμε Γιάρα Ασμάρ, μια συνθέτρια από το Λίβανο, από τη Βηρυτό. Η κυκλοφορία έχει τίτλο «Everyone I love is sleeping and I love them so much». Και εμείς ακούσαμε το κομμάτι που έχει τίτλο «Sounds from home», μια κυκλοφορία του 25 και που έχει μια αρκετά νοσταλγική και μια πολύ νοσταλγική, τέλος πάντων, σκέψη σε σχέση με το σπίτι, την πατρίδα και όλα αυτά τα πράγματα. Αν δεν κάνω λάθος, έχει και πολύ σαφείς αναφορές στη μετανάστευση από το Λίβανο και στις στιγμές της δυσκολίας και της αναμνήσεις που φέρνουν αυτές. Στη συνέχεια ακούσαμε Wanda Group, Demon Shaped for Audience, ο τίτλος του κομματιού. Ο Wanda Group, ο οποίος συνεχίζει την εντελώς ανορθόδοξη συνθετική του προσέγγιση. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι «A Beast of Condensation». Ο Βρετανός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του δυστυχώς, ο Βρετανός πειραματιστής, ο οποίος γράφει πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα ηλεκτροακουστική μουσική, concrete μουσική, χρησιμοποιώντας πάρα, πάρα πολύ απλά και καθημερινά μέσα και έχοντας ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι στο χώρο αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί low-fi concrete, μουσική concrete, είναι εξαιρετική περίπτωση και θα βρείτε τη δουλειά του στο δικό του Bandcamp. Άμα ψάξετε Wanda Group Bandcamp θα το βρείτε. Στη συνέχεια ακούσαμε Γιάννα Παύλοβα και Παύλ Μίλιακοφ τη διασκευή τους στο Song to the Siren, το κλασικό κομμάτι του Tim Buckley που έκαναν πιο γνωστό ίσως η This Mortal Coil. Μια κυκλοφορία η οποία έχει τίτλο Thrill και βγήκε μέσα στο 26. Η συνεργασία της Παύλοβα με τον Μίλιακοφ ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο project που δυστυχώς έλαβε τέλος λόγω του ότι η Παύλοβα απεβίωσε μέσα στο 26, νομίζω, ή μπορεί και μέσα στο 25. Μια πολύ νέα γυναίκα η οποία είχε στη ζωή της πρόωρα. Στη συνέχεια ακούσαμε Μάνια Ρίστιτς, Nine Rivers of Xibalba, από την δουλειά της με τίτλο Devet, που νομίζω ότι κάτι έχουμε ξανακούσει από τον Devet. Η Μάνια Ρίστιτς, μια εξαιρετική σερβίδα μουσικός και συνθέτρια, και αυτή χρησιμοποιεί πάρα πολλά field recordings και αντίστοιχα ηλεκτροακουστικά μέσα και βιολί. Εδώ είναι σε μια ιδιαίτερα υποβρύχια διάθεση, έχουμε πάρα πολλούς ήχους μέσα από το νερό, με νερό,
κάτω από τη θάλασσα κλπ. Κλπ. Μια εξαιρετική δουλειά, όπως πάντα, από την Ristich. Και ναι, ο τίτλος του άλμπουμ είναι Devet και εμείς ακούσαμε το κομμάτι Nine Rivers of Xibalba. Συνέχεια ακούσαμε Gust, έχασα τη σελίδα, Gust και το κομμάτι Optifier, το οποίο βρίσκουμε στην πρόσφατη του κυκλοφορία από την Ilian Tape. Ο Gust είναι ένας παραγωγός ο οποίος δουλεύει με αφετηρία αυτό που θα λέγαμε το κάποτε ίσως IDM. Χορευτική μουσική, η οποία είναι λίγο σπασμένη και λίγο αποδομημένη και μας δίνει διάφορα, ο Gust μας δίνει διάφορα μορφώματα τα οποία θυμίζουν τόσο πολύ τα 90s όσο και τις σύγχρονες παραγωγές. Και μετά ακούσαμε Idea Fire Company, α όχι, François Bell, ναι. Από το τη σύνδεσή του Zeta Umurmur Dezo ακούσαμε ένα μικρό κομμάτι, ηλεκτροακουστικός συνθέτης Γάλλος και αυτός με πολύ σημαντικές περγαμηνές. Τη συγκεκριμένη του δουλειά την που επανακυκλοφόρησε πρόσφατα θα τη βρείτε στο Bandcamp της ZRM Editions. Και Idea Fire Company, Hot Enough For You, από το, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ομώνυμη κυκλοφορία στην Horn of Plenty. Ναι, το κομμάτι έχω την αφοριό από την ομόνιμη κυκλοφορία στη Horn of Plenty το 2025. Idea Fire Company, και εδώ έχουμε άλλο ένα φάντασμα να στοιχιώνει την εκπομπή μας. Ένας άνθρωπος που πρόσφατα έχασε τη ζωή του, ο Scott Fust, και μετά ακούσαμε τον Ungly Easy και το κομμάτι, ένα μέρος από την τεράστια σύνθεση, είναι μια σύνθεση που έχει, είναι 4 CD, Le Temps de Figure de Soleil Noir. Περίεργο, αφηρημένο, νοηζικό κατά τόπους, κυρίως έντονα drone, κατακλυστικό drone, και πολύ ενδιαφέρον. Προφανώς το να το ακούσει κάποιος ολόκληρο μια διάρκεια 4 CD, μία σύνθεση, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ κατάφερα και ακούσα λίγο, αλλά νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ακόμα και σαν προσέγγιση έχει ενδιαφέρον, δηλαδή το ότι κάνει κάτι τόσο ακραίο σε σχέση με το θέμα της διάρκειας. Νομίζω αυτά μέχρι στιγμής. Θα συνεχίσουμε με άλλη μια φασματική παρουσία σήμερα στην εκπομπή, Ζακ Μπελέγη και 4 Days, και θα ξαναλέμε σε λιγάκι.

την Στέλλας. Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο συνθέτη και μουσικό, ο οποίος μας άφησε και αυτό το 26 Ιουνίου του 2023. Εξαιρετική περίπτωση, πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία τόσο σαν συνθέτης και μουσικός, όσο και σαν μερικός ηθήνων πίσω από την εταιρεία την Untracked, την πολύ πολύ σημαντική αυτή εταιρεία. Σαφέστατα ηλεκτρονικός και πάρα πολύ λεπτοδουλεμένος και με φοβερή λεπτομέρεια. Στη συνέχεια ακούσαμε Kellan Phil Cochran and Legacy, ένα πολύ ωραίο jazz, έτσι spiritual jazz θα έλεγα μάλλον, album. Βγήκε, κυκλοφόρησε το 2010, African Skies είναι ο τίτλος του album και το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο, έχει τίτλο White Nile. Πολύ ωραία δουλειά από τις πραγματικά ιδιάζουσες περιπτώσεις όπου αυτή η χαλαρή vibing διάθεση που έχει δεν το κάνει να ακούγεται εντελώς σαλονάτο. Ένα πάρα πολύ ωραίο spiritual jazz album. Μετά ακούσαμε έναν άλλο αγαπημένο της εκπομπής, καιρό έχουμε να ακούσουμε κάτι δικό του και αυτός καιρό έχει να βγάλει κάτι καινούριο, Jason Lescalit και το Volume 19 από την σειρά κυκλοφοριών με τίτλο This is what I do. Ο Lescalit είναι από αυτές τις περιπτώσεις μουσικών που είναι κάπως ανάμεσα σε μία καφρονόιζ σκηνή αμερικάνικη και με το άλλο του πόδι σε μία πιο κυριλάτη ακαδημαϊκή sound art φάση. Είναι εξαιρετικός και πολύ συχνά μας κάνει, μας παραθέτει διασκευές σε, ή τέλος πάντων πρέπει να το πεις και διασκευές, είναι σαν να παίρνει διάφορες κασέτες ή ηχογραφίες από pop μουσική και να τις αποδομεί με έναν άλλον τρόπο που θυμίζει και λίγο Chopped and Screwed, παίζοντας τα πολύ αργά κλπ. Μπορείτε να το βρείτε, όπως και όλες τις, τα υπόλοιπα μέρη της σειράς This is what I do, στην εταιρεία, στο bandcamp της εταιρείας Glistening Examples, που είναι η εταιρεία του Jason Lescalit. Στη συνέχεια ακούσαμε τον Ilpo Vaisanen και το κομμάτι Autioitu 1. Συγγνώμη για την ό,τι να είναι προφορά, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Κυκλοφορεί του 2001, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ilpo είναι ένα μέρος των, ήταν ένα μέρος των Panasonic. Και μετά το θάνατο του Μίκα Βαΐνιο συνεχίζει να βγάζει ενίοτε δικές του δουλειές. Αυτή έγινε το Autioitu, έγινε επανακυκλοφορία από την Mego Editions το 2025 με καινούριο master και είναι πάρα πολύ ωραίο για να ακουστεί και σήμερα. Μινιμαλιστικό παλμικό, πανσονικό άκουσμα με εξαιρετικές ποιότητες ηχοχρωματικές. Μετά ακούσαμε την Joan Robertson, ένας από τους αγαπημένους προσωπικά δίσκους του 2025. ο τίτλος του κομματιού είναι Friendly και ο τίτλος της κυκλοφορίας είναι Blur. Και θα το βρείτε στην AD93. Singer-songwriter, με συγχωρείτε, singer-songwriter με εξαιρετικά ιδιαίτερη γραφή και με πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία από αυτό το νέο της AD93. Αυτή η συνθετική προσέγγιση κάπως ανάμεσα σε folk, modern classical κλπ. Εδώ νομίζω ότι η Robertson είναι πολύ πιο κοντά στην

κάποιο singer-songwriter φάση. Συνήθεια ακούσαμε και ένα field recording του Yannick Dobby, The Valley of the Red River, ο τίτλος του κομμάτιου, και μπορείτε να το βρείτε στο το Bandcamp του ίδιου του Yannick Dobby. Θα το δώσω, γιατί ο ίδιος βγάζει πάρα πολύ συχνά, όπως και αυτό που ακούσαμε, κυκλοφορίες με field recordings που δεν χρειάζεται κάποιος να πληρώσει αυτές. Είναι όλα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, όπως και αυτό που ακούσαμε. Field recordings σαν μουσική, ας πούμε. Και κλείσαμε με Σουσούμου Γιοκότα και το κομμάτι Secret Garden από τη κυκλοφορία The Boy and the Tree του 2002. Ένα πάρα πολύ όμορφο ambient IDM άκουσμα. Πιθανώς και New Age θα μπορούσε να το πει κάποιος. Ο Γιοκότα από τους πιο απαλούς εκπρόσωπους της IDM σκηνής, με πάρα πολύ όμορφες συνθέσεις και με πολύ μεγάλη γκάμα στο τι ήταν τα πράγματα που έγραφε. Και κάπου εκεί είμαστε τώρα και νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε με κάτι λίγο αντίστοιχο, όχι ακριβώς, αλλά λίγο αντίστοιχο. Καινούργια κυκλοφορία των Σίφιλ, καινούργια, ας πούμε, πρόσφατη κυκλοφορία των Σίφιλ, και το κομμάτι AM Flares, και τα λέμε ξανά σε λίγο.

Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουμε, οδεύουμε προς κλείσιμο, η ώρα είναι 10 παρα 10. Να δούμε τι ήταν η τελευταία σειρά από κομμάτια που ακούσαμε και να βάλουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το κομμάτι AM Flares, τον Sifil, μία λέξη, Sifil, μία λέξη. Η κυκλοφορία έχει τίτλο soul.hz. Η Sifil, ένα πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό συγκρότημα της 90s IDM σκηνής. Κάπως από αυτούς οι οποίοι σαν να έκαναν γέφυρες 90's και λιζήρους, να πούμε εδώ, σαν να έχτιζαν γέφυρες με έναν πιο post-rock ήχο, και κάπως με όλη αυτή τη δουλειά τους έχτισαν ένα φανατικό κοινό. Όντως πολύ ιδιαίτερη, πολύ ωραία. Ήταν ανενεργή για πολλά χρόνια και εδώ και θα πω 3 χρόνια περίπου έχουν αρχίσει πάλι και μας δίνουν κυκλοφορίες. Το συγκεκριμένο είναι ένα full length release, βγήκε το Μάιο του 26 και μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp της Warp Records. Ακόμα και το label λέει πολλά για το τι είναι αυτή η κυκλοφορία. Στη συνέχεια ακούσαμε Suzanne Tsiani και το κομμάτι της Ritorno al Oceano, το οποίο βρίσκουμε στην κυκλοφορία της με τίτλο Live at Villa Lontana. Αν δεν κάνω λάθος, πρόκειται για μία... ναι. Είναι μία τετραφωνική performance που ηχογραφήθηκε το 2023 και... όπως συνηθίζει η Τσιανή τα τελευταία χρόνια, κάπως έτσι είναι οι περισσότερες κυκλοφορίες της. Ένα single take από ένα live performance της. Η Τσιανή είναι από τα άτομα τα οποία δούλεψαν πάρα πολύ με τα modular synthesizers σε μια εποχή αρκετά παλιά, όταν ήταν από τις... ίσως μοναδικές επιλογές που μπορούσε να έχει κάποιος που γράφει ηλεκτρονική μουσική. Μεγάλη συνεισφορά, μεγάλη πορεία στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής και συνεχίζει σε αρκετά μεγάλη ηλικία πια να μας δίνει πολύ ενδιαφέροντα releases και live. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν να παίξει και στην Ελλάδα κάποια στιγμή το χειμώνα που μας πέρασε, αλλά τελικά αυτό δεν ευόδωσε. Το συγκεκριμένο μπορείτε να το βρείτε στην εταιρεία Villa Lontana Records. Μετά ακούσαμε τους εκπληκτικούς Haptic, ένα τρίο ηλεκτροακουστικού αυτοσχεδιασμού από τα πιο ενδιαφέροντα. Η κυκλοφορία που είναι ένα track, όλη η κυκλοφορία έχει τίτλο Ecliptic και τη βρίσκουμε στην πολύ αγαπητή Θεσσαλονικιά Granny Records. Έχω δώσει και το link για όποιο άτομο θα ήθελε να το προμηθευτεί, όπως συνηθίζουμε όταν έχουμε Έλληνες καλλιτέχνες ή ελληνικά label. Ecliptic, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ παλμικό, σταθερό. 3 μουσικοί οι οποίοι μπλέκουν με εξαιρετικό τρόπο ηλεκτρονικά και ακουστικά στοιχεία με μεγάλες διάρκειες, μεγάλα soundscapes, αργά soundscapes κλπ. Και μετά ακούσαμε τους Lifted, ένα συγκρότημα που και αυτό είναι πολύ δύσκολο να τοποθετηθεί σε σχέση με τον ήχο του. Ακούσαμε από την καινούργια σχετικά πρόσφατη κυκλοφορία με τίτλο Live του 2025. Το κομμάτι με τίτλο Warmer Cooler, Snow Dancing, Late Comer. Οι Lifted και αυτοί κάπως μπλέκουν τα πράγματα. Είναι λίγο τζαζίστες, είναι λίγο ηλεκτρονικοί,
Έχουν και καταβολές από dance μουσική. Προσωπικά νομίζω ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα σχήματα που κάπως κινούνται προς την jazz κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια. Και τέλος κλείσαμε με μια συνεργασία Τσεβ και Στραλ Κολάνο. Ο Τσεβ είναι ένας Έλληνας μουσικός, αυτοσχεδιαστής, συνθέτης και λοιπά και λοιπά. Προσωπικά βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα τη δουλειά που κάνει με τα μικροτονικά έτσι, ηλεκτρονικά που παίζει. Εδώ τον έχουμε να συνεργάζεται με έναν Πολωνό, αν δεν κάνω λάθος, κιθαρίστα. Ο τίτλος της κυκλοφορίας έχει απλά τα ονόματά τους. Ο Τσεβ συναντάει τον Κολάνο και μπορείτε να το βρείτε στο Bandcamp του Jakub Malczarek. Τέλος πάντων, το έχω δώσει το link για όσα άτομα ενδιαφέρονται να ακούσουν περαιτέρω. Μπορείτε να δείτε στο chat του σταθμού. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και ας κλείσουμε όπως πάντα με ένα soundtrack. Αυτή τη φορά από την καινούργια ταινία του Mark Τζένκιν, που δεν την έχω δει ακόμα, αλλά θεωρώ ότι είναι από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες των τελευταίων χρόνων, σίγουρα τους πιο ενδιαφέροντες Βρετανούς σκηνοθέτες. Δουλεύει με πολύ παλαιομοδίτικα μέσα και φτιάχνει πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η καινούργια του ταινία λέγεται Rose Nevada και το κομμάτι που θα ακούσουμε από το soundtrack, που το έχει γράψει και ο ίδιος, όπως έχει σκηνοθετήσει, δεν έχει γράψει και τη μουσική, το κομμάτι έχει τίτλο Are We Fast. Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ και μια πολύ καλή εβδομάδα. Και ας ελπίσουμε ότι θα τα πούμε και κάπου εκεί έξω. Γεια σας.

Τι σε απαραίτητες καλησπέρες, όπα μισό λεπτό να το φτιάξω. Τι δισκάρα είναι αυτή, τι κομματάρα είναι αυτή, αυτή είναι η πλασίμπο φυσικά. Καταρχάς να τα πάρω από την αρχή, είμαι ο Άρης Κωνσταντέλος, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Η εκπομπή είναι, ονομάζεται Youth Wasted on the Young, μετά τίτλος τον οποίο έδωσε στην εκπομπή ο Βασίλης ο Χριστίδης και τον ευχαριστούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα γι' αυτό. Πάντα τον ευχαριστούμε γι' αυτό, απλά ανατακτά χρονικά διαστήματα το λέμε και στον αέρα. Αυτό που ακούσαμε, αυτό που μας έβαλε στην σημερινή εκπομπή, η οποία κατά τα φαινόμενα θα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, χωρίς όμως να παίρνω και ακριβώς όρκο, δεν βγαίνει, η αλήθεια είναι, παρά μας έχει πιάσει το καλοκαίρι, με έχει πιάσει το καλοκαίρι και όλο και πιο δύσκολα. Έτσι μπαίνω στα μάξια για να κατέβω εδώ, όμως... μπορεί και να κανονιστεί κάτι αναπάντεχο, έτσι σαν flash show, περισσότερο χιουμοριστικό, κάποια στιγμή μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Μπορεί και όχι, δεν ξέρουμε αν θα βγει. Απλά στο τέλος της σημερινής εκπομπής θα αποχαιρετιστούμε για καλό και κακό και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, εκεί μέσα του Σεπτέμβρη, από όπου και θα ξετυλιχθεί η δεύτερη σεζόν του Youth Wasted on the Young, με τον τρόπο με τον οποίο ήταν προορισμένο να γίνει από την σύλληψη της ιδέας, δηλαδή να το κάνω από το σπίτι μου με τις παντοφλίτσες μου και το ουισκάκι μου που δεν πίνω, δεν μου αρέσει, απλά όλοι οι ουισκάκι λένε, και την πυρίτσα μου ήσυχα και ωραία, χωρίς να χρειάζεται να παρκάρω, να βγαίνω, να ντύνομαι, να κάνω και να ράνω, όπως έκανα όλη τη φετινή χρονιά. Λοιπόν, το πρώτο άλμπουμ, το Placebo, το ξαναθυμήθηκα γιατί κυκλοφόρησε πριν από, ξέρω, μια-δύο εβδομάδες, ένα recreated, reimagined version του δίσκου από την ίδια την μπάντα. Εδώ διαβάζω στο δελτίο τύπου ότι μπήκαν ξανά στο στούντιο και εμπλούτησαν τον ήχο, ο οποίος ήταν αρκετά όμως ο ήχος του πρώτου δίσκου, τον εμπλούτησαν με ενορχιστρώσεις κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ κατάλαβα και ιδιαίτερες διαφορές. Κυρίως στα πιο αργά κομμάτια του δίσκου όντως έχουν βάλει κάποια έγχορδα από πίσω. Ο δίσκος παραμένει ορόσημο κατά την προσωπική μου άποψη. Τουλάχιστον όταν βγήκε, εμένα με χτύπησε, ήμουνα και στο Τζακίρ εφηβεία εκεί στα 16 και με χτύπησε κατά κέφαλα. Και το δεύτερο άλμπουμ τους είναι εξαιρετικό, διαφορετικό, πιο όριμο σε εισαγωγικά να το πω, παρόλο που συγχαίρομαι τη λέξη αυτή όσον αφορά τη μουσική. Μετά, okay, ο τρίτος ήταν μια χαρά, μετά άρχισα να τους χάνω, να σας πω την αλήθεια. Πάντα, για πάντα όμως θα έχουμε τα δύο πρώτα άλμπουμ, τον Placebo, και για πάντα θα τους μνημονεύουμε για αυτά. Αυτό φυσικά που μας έβαλε στην εκπομπή ήταν το Nancy Boy. Θα συνεχίσουμε με κάτι το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σαν δίσκος, εννοώ, το Σεπτέμβρη που μας έρχεται, από μία καλλιτέχνηδα που ανήκει, που ακούει μάλλον στο καλλιτεχνικό της ψευδόνυμο, είναι το Blonde Cell. Η μαμά της και ο μπαμπάς της τη βαφτίσανε Σαμπρίνα Μάε Τέντελμπαουμ. Τι είναι αυτό? Ναι, οκ, okay, τώρα το είδα αυτό. Και η οποία μας έρχεται από το Los Angeles, Καλιφόρνια, έχει κυκλοφορήσει άλλα δύο άλμπουμ. Είναι από αυτούς τους ήχους, είναι ο ήχος ο δικός μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία κυνηγάω, παρόλο που σε αρκετό κόσμο θα φανεί ότι οκ, ρε φίλε, τα έχει ξαναπεί, τα έχουν πει δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες άλλοι και άλλες μέσα στα χρόνια, δεν θα βρεις κάτι διαφορετικό, δεν θα βρεις κάτι διαφορετικό, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά αν πετύχει το songwriting δεν ενδιαφέρεσαι και ακριβώς και για κάτι διαφορετικό. Από τη στιγμή που έτσι, προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ήχος. Αυτή είναι η Blonde Cell από το lead single του επερχόμενου της δίσκο. Θα κυκλοφορήσει τέλη Σεπτέμβρη. Ο δίσκος θα ονομάζεται Violins, θα είναι το τρίτο της άλμπουμ κατά σειρά. Και εμείς θα ακούσουμε το Heart Has to Work So Hard. Σαν γλωσσοδέτης είναι αυτό.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Blondcell, κάτι με Tendermom λέγεται το κανονικό της όνομα. Μου θυμίζει πάρα πολύ, πάρα πολλά φυσικά, και μου θυμίζει και πάρα πολύ η φωνή της και η εκφορά του λόγου της, την κυρία Christine Hers, η οποία ακολουθεί αμέσως μετά, με την μπάντα της, με την οποία έγινε γνωστή και με την μπάντα που κάποτε, όχι που κάποτε, που ήταν σε εισαγωγικά το αφεντικό και παραμένει. Η Throwing Muses μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα ανάπαυλας, τέλος πάντων, όπου είχαν διαλυθεί, πλέον είναι ξανά εν ενεργή, γύρω φυσικά από την Christine Hers. Είχαμε δει και πολύ πρόσφατα live στο Gazarte. Στην Touring Band είναι και ο γιος της, επομένως καταλαβαίνω ότι είναι κάπως πιο οικογενειακή υπόθεση. Ruth is Knocking από το Limbo, το δίσκο του 95, ήταν ο πρώτος δίσκος που άκουσα εγώ από το Destroy Music, σίγουρα δεν είναι ο καλύτερός τους, αλλά πάντα, ρε παιδί μου, αυτός ο δίσκος ή τα τραγούδια που σε φέρουν σε επαφή με ένα συγκρότημα και τους τραβάνε, σε τραβάνε για να ακούσεις και να ασχοληθείς με το συγκρότημα, παρόλο που μπορεί να περάσει ένα χρονικό διάστημα και στο τέλος να καταλάβεις ότι μάλλον κάτι άλλο είναι το magnum opus της συγκεκριμένης, της οποιαδήποτε μπάντας. Πάντα αυτά που έχεις ακούσει στην αρχή και σε έχουν τραβήξει είναι αυτά που σου μένουν και που έχουν περάσει τόσα χρόνια και είναι αυτά που θα θυμάσαι, τουλάχιστον αυτά συμβαίνουν σε μένα. Αυτό είναι το Ruth is Knocking και ακούγοντάς το, επειδή το είχα λιώσει εκείνη την εποχή, λίγο πιο μετά τέλος πάντων, εκεί γύρω στο 97 που το άκουσα, συνειδητοποίησα ότι έχουν περάσει 180 χρόνια και εξακολουθώ να θυμάμαι τους στίχους. Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο αυτό και λέει και πολλά. Ruth is Knocking, λοιπόν, από τους Throwing Muses.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Throw Music, αυτή ήταν η Christine Hersh και αυτό ήταν το Ruth is Knocking από το εξαιρετικό, όπως πάντα, σταμάτα σύμισο. Πρέπει να βρούμε κάτι με το AutoCue. Limbo, 1995 είχε βγει το Limbo. Για τη συνέχεια πάμε στον αναγαπημένο εδώ αυτού του σταθμού, στον αγαπημένο της αδελφικής, της αδελφής εκπομπής, να το πούμε έτσι, του Delica Seten, τον κύριο Ty Segall, ο οποίος θα μας έρθει κιόλας στη χώρα μας για 67η φορά. Νομίζω ότι είναι η τρίτη, τέταρτη. Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, τέταρτη. Τέταρτη φορά. Ομολογώ ότι, εννοείται θα πάω, αλλά ομολογώ ότι από όλες τις φορές που έχει έρθει είναι αυτή που τον περιμένω λιγότερο. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία του αρκετά άλμπουμ είναι κάπως μέτρια για το δικό του, για το δικό του Βεληνικές. Επαναλαμβάνεται αρκετά πράγματα, τα οποία βέβαια είναι, έχει να κάνει και με αυτή την υπερβολή που είχε ανέκαθεν ο Ty Segall στο να γράφει κάθε δύο μέρες ένα δίσκο και να κυκλοφορεί. Οπωσδήποτε κάποια στιγμή έρχεται αυτό το πράγμα που λέγεται τέλμα και ότι δεν μπορεί να του βγαίνουν όλα καλά. Απλά είναι αρκετά τα κάπως μέτρια ή απλώς καλά άλμπουμ που έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται να βγάλει άλλον ένα δίσκο μέσα στο 26 προς τα τέλη του Σεπτέμβρη. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι θα έχει κυκλοφορήσει όταν θα έρθει στην Ελλάδα. 25 του μήνα παίζει στο Floyd του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι θα έχει βγει τότε το Chrome. Έτσι θα λέγεται το καινούριο σου δίσκος. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε και αμέσως μετά είναι ένα τυπικό Ty Segall κομμάτι, το οποίο είναι ωραίο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι διαφορετικό γι' αυτό, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα που λέγαμε πριν μερικά χρόνια που μας έπιαναν από το λαιμό και λέγαμε «αμάν τι κομματέρα είναι αυτή». Ελπίζω ο δίσκος να μας διαψεύσει και να διαψεύσει και τις προσδοκίες μας, να είναι δισκάρα. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το Black Paint, το οποίο μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι είναι και δύο λεπτά, άρα πρέπει να ετοιμάζω και το επόμενο πάρα πολύ σύντομα.

Είναι αρκετά πλήρες το κομμάτι, τα είχε όλα. Είχε δύο φορές όλο, κουπλέ, ρεφρέν, κουπλέ, ρεφρέν. Απλά τα έκανε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Ωραίο, μέχρι εκεί περιμένουμε το δίσκο. Ελπίζουμε να αυτή τη φορά ο Ty Segall να μας εκπλήξει θετικά. Για τη συνέχεια πάμε σε ένα τεράστιο hype το οποίο υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Έχει πέσει πολύ, έχουν γίνει πάρα πολλές αναφορές και διαβάζω συνέχεια πράγματα για τους West Side Cowboy, μία μπάντα η οποία μας έρχεται από το Manchester, και διαβάζω εδώ ότι δημιουργήθηκαν το 2023, που μου φάνηκε πάρα πολύ εδώ, πάρα πολύ τώρα, το 2023. Αισθάνεται, δηλαδή, είναι αυτό που λέμε γεννιούνται παιδιά τότε, είναι, δημιουργούνται μπάντες το 2023 που θα τις αγοράσουμε το δίσκο τους σύντομα, τέλος πάντων, και θα μιλάμε για αυτές, και όμως δημιουργούνται. West Side Cowboy θα κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο τους άλμπουμ στα τέλη του Αυγούστου, 21 του Αυγούστου. Είναι Island, που σημαίνει ότι έχουν μια πολυεθνική από πίσω που δίνει αρκετούς πόρους, τέλος πάντων, για να το πω έτσι, για το σπρόξιμό τους. Τους βλέπω παντού. Έχει φροντίσει μέσα στο 25 και στο 26 να τους πλασάρει κιόλας σε αρκετά, πώς το πω, πιασάρικες μπάντες αυτής της εποχής, όπως η Giz ήταν support στην ευρωπαϊκή τους περιοδία, σε αρκετά μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής τους περιοδίας, αν όχι σε όλη, και σιγά σιγά χτίζουν όνομά τους, χτίζει το hype. Ο δίσκος δεν ξέρουμε πώς θα είναι, προφανώς. Τα κομμάτια τα οποία έχουν ξεκινήσει και έχουν διαρρεύσει, μάλλον δεν έχουν διαρρεύσει, τα έχουν αφήσει να διαρρεύσουν, οι West Side Cowboys και η εταιρεία τους, είναι πιασάρικα όσο δεν πάει και θυμίζουν αρκετά πράγματα που αγαπήσαμε στο παρελθόν. Εδώ θα ακούσουμε το κομμάτι Kickstones, σε παρένθεση The Boys, από το επερχόμενο debut album της μπάντας που ακούει στο όνομα West Side Cowboy.

Λοιπόν, τον Αύγουστο που θα κυκλοφορήσει ο δίσκος και είναι και παχιές ημίγες, σίγουρα θα ασχοληθούμε αρκετά με αυτούς τους τύπους από το Manchester που ακούνε στο όνομα West Side Cowboy, Kickstone στο κομμάτι από που, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στο μπούτο του άλμπουμ. Είπαμε τέλη Αυγούστου, θυμίζει, είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, το ακούω το Clap Your Hands Again, το τους Mumfords, όχι και τόσο, αλλά περισσότερο απ' όλα εμένα μου θύμισαν αυτούς εδώ τους φοβερούς και τρομερούς θεούλιδες. Αυτή είναι η Hefner. Love will destroy us in the end.

Θα ήθελα πάρα πολύ να βγω για μπύρες με τον Darren Heyman. Να πάμε ένα βράδυ σε ένα μπάρο όπου θα παίζει, ξέρω, Gobi Twins μόνο. Και σε πάρα πολλά μπάρ δηλαδή στον κόσμο συμβαίνει αυτό. Και να συζητάμε, βασικά μην συζητάμε, να τον βάζω να μου λέει ιστορίες, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να αρθρώσω και εγώ κουβέντα, αλλά επειδή έχει τόσα πολλά πράγματα προφανώς να πει. Η Hefner όντως είναι μια μπάντα η οποία δεν της δόθηκε τέλος πάντων όσο θα έπρεπε δημοσιότητα, και επειδή το λέμε αυτό κατά καιρούς και με φίλους και γνωστούς που όταν συζητάμε για μουσική, για διάφορα συγκροτήματα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, λέμε ότι αδικημένη μπάντα, ξέρω εγώ, η Hefner, αλλά δεν θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι το ιδιαίτερα παραπάνω όσον αφορά τη δημοτικότητα, εννοώ, και την εμπορική επιτυχία, γιατί το καλλιτεχνικό κομμάτι, ειδικά για τους 2-3 πρώτους δίσκους τους εκεί, είχαν αρκετό μπας γύρω τους και όλοι γράφανε πάρα πολύ καλά λόγια. Επομένως το είχαν αυτό, αλλά είμαι σίγουρος τώρα ότι αυτή τη στιγμή ο Darren Heyman δεν ξέρω αν ζει από τη μουσική, δεν το κόβω και πάρα πολύ πιθανόν. Παρ' όλα αυτά όμως έχει τουλάχιστον να λέει ότι έχει αφήσει πίσω 3 καταπληκτικά άλμπουμ ως Hefner, και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να γράφει και πολύ καλά άλμπουμ έτσι κι αλλιώς και τώρα. Θα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή ένας τύπος ο οποίος του αρέσει να λέει πολύ ωραίες ιστορίες και να τις διαμφίζει με τη μουσική του. Κάπως έτσι ήθελε να κάνει τους Μπελέ Σεμπάστιν και ο Στιούαρτ Μέρντοχ. Βέβαια αυτοί ξέφυγαν εμπορικά. Αυτοί έφτασαν το εμπορικό ταβάνι το οποίο θα μπορούσαν να φτάσουν. Όταν τους είχαμε πρωτακούσει εκεί στα τέλη των 90s με τον δίσκο τον οποίο θα παρουσιάσουν στην ολότητά του στις 27 του Νοέμβρη στο Floyd. Το If You Feel Sinister δηλαδή, το οποίο είναι και το καλύτερο τους άλμπουμ. Τελεία. Και δεν μ' αρέσει να είμαι απόλυτος στη ζωή μου, αλλά σε μερικά πράγματα είναι ένας απόλυτος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο άλμπουμ από αυτό όσον αφορά τους Μπέλε Σεμπάστιαν. Ένας δίσκος ο οποίος ακούγεται από την αρχή μέχρι το τέλος. Ένα συγκρότημα που τότε, παρόλο που και εμένα, ας πούμε, σαν εποχή, μ' είχε πιάσει στα πιο σκληρά μου μουσικά γούστα, το να ακούς ημιακουστική pop κιθαριστική με σαφείς αναφορές στη δεκαετία του 60 και να έχεις στο εξώφυλλό σου τη δίκη του Κάφκα, δίνει πάρα πολλά στο συγκρότημα. Οι Μπέλε Σεμπάστιαν μπορεί στη συνέχεια να με κούρασαν, να το πω έτσι, αλλά το Tiger Milk, αυτό το If You Feel Sinister δηλαδή, τα τρία πρώτα EP και το επόμενο άλμπουμ, το If You Walk Like This With A Pageant, κάπως έτσι τέλος πάντων. Α, τι λέω, το The Boy With The Arab Strap, ναι. Είναι μια εξαιρετική μπάντα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένα φοβερό live και περιμένω και αυτό έτσι με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Get me away from here, I'm dying, λένε οι Μπέλε Σεμπάστιαν, If You're Feeling Sinister, 1997. Έλατε, κάπου εκεί.

30 χρόνια από το If You Feeling Sinister. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό. Έχουμε μεγαλώσει τόσο που θα κλείνουν 30 χρόνια και θα έχουμε αγοράσει το δίσκο όταν είχε βγει. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτό. Σκωτία, 90s, άπειρες μπάντες. Ό,τι είναι αυτή τη στιγμή για τη μουσική Ιρλανδία, που την κοιτάμε όλοι προς, είτε προς το βόρειο της κομμάτι, Belfast και τα λοιπά, είτε προς το νότιο της κομμάτι, Δουβλίνο, και βλέπουμε μπάντα η οποία λέει ότι έχει καταγωγή, ότι βγαίνει από αυτές τις δύο ή και παραπάνω πόλεις του νησιού, αμέσως πάει το μυαλό μας σε κάτι καλό. Ακριβώς έτσι ήταν στα 90s η Σκωτία. Ό,τι έβγαινε από τη Σκωτία στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας των 90, τραβούσε με τη μία την προσοχή μας και φώναζε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ σπουδαίο. Ακόμα και μπάντες δεύτερης ταχύτητας, που τελικά δεν ήταν καθόλου δεύτερης ταχύτητας καλλιτεχνικά, απλά δεν είχαν τόσο πολύ, αν θέλετε, το hype γύρω τους. Μπάντες όπως οι Telstar Ponies, που θα ακούσουμε αμέσως μετά, είχαν βγάλει καταπληκτικούς δίσκους στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας των 90. Οι Telstar Ponies, λοιπόν, αν και δεν δημιουργήθηκαν από αυτόν, επισκιάστηκαν από την μορφή, με δίεση το μορφή και διπλής, που ακούει το όνομα Brendan O'Hare, ο οποίος είναι ένας ημίτρελος τύπος, να το πούμε έτσι, που κάποτε είχε ξεκινήσει με τους Teenage Fan Club, όπου τα έκανε λίγο πουτάνα εκεί και έφυγε, για να πάει στις πρώτες έτσι, φορές που παίζαν οι Mogwai, για να τα κάνει και εκεί πουτάνα και να φύγει, και να μπει στην ήδη δημιουργημένη μπάντα των Telstar Ponies. Την είχε φτιάξει ο David Keenan, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι αρκετά δημοφιλής και γνωστός συγγραφέας, έχει αποσυρθεί από τη μουσική. Για να πάει λοιπόν να δέσει με τον David Keenan και να βγάλει αυτή την καταπληκτική δισκάρα, που είναι το δεύτερο άλμπουμ του Telstar Ponies, Voices from the New Music, 1997. Ακούμε το ελεγιακό κομμάτι, το οποίο ονομάζεται Σιζούκα. Αυτή είναι η Telstar Ponies.

Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ και αυτό το οποίο μου έγραψε ο Άφρος στο chat για την ομοιότητα των Διάφανα Κρινά με το Στέλι Σταρπόνης, δύο μπάντες οι οποίες ήταν παράλληλα ταυτόχρονα εν ενεργεία. Και αφού το είπε, άρχισα να τρέχω λίγο και ναι, το ακούω. Και μάλιστα το ακούω τόσο πολύ που θα βάλω και το κομμάτι το οποίο μου το θύμισε. Αυτή είναι η Διάφανα Κρινά και αυτό είναι το Αν το Βρεις.

Λοιπόν, καλοκαιρινές μουσικές πάντα, χαρούμενες για να σε κάνουν έτσι ένα αβίαστο βράδυ χωρίς ιδιαίτερες προβληματισμούς. Αυτή ήταν η Νάντια Φαναγρίνα και όταν το βρεις ακολούθησαν τις Στέλς Αρπώνης μετά από την πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση. Του Άφρο κάναμε μια παρέκκληση στο σκύλετο της εκπομπής έτσι όπως τον είχα σημειώσει και κανονίσει να βάλω, όπου μετά τους Στέλς Αρπώνης θα ακολουθούσε η αγαπημένη σε εισαγωγικά, σε ερωτηματικό μάλλον, A.A. Williams, το οποίο ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί λένε A.A. Μου θυμίζει λίγο αυτό το τι σημαίνει το μη στο μη καραγάτσι τίποτα, που ήταν μια ερώτηση παγίδα στο Trivial Pursuit πάντα, αλλά αν την απαντήσεις μία φορά, αν τη συναντήσεις μία φορά μετά το μαθαίνεις για πάντα. Η A.A. Williams λοιπόν κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο βαδίζει στα χνάρια των προηγούμενων της, δηλαδή πατάει αρκετά πάνω στο metal και είναι αρκετά ατμοσφαιρικό και βασίζεται πάνω στη φωνή της καλλιτέχνηδας, την οποία ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς τη λένε, στην πραγματικότητα εννοώ. Αυτός είναι ο τέταρτος της δίσκος, τρίτος, αν θέλετε, με πρωτότυπες συνθέσεις, καθώς έχει μεσολαβήσει και ένα που είχε βγάλει κατά τη διάρκεια του COVID που ονομάζονταν Songs from Isolation, που ήταν μόνο διασκευές. Ο δίσκος κυκλοφόρησε, όπως είπαμε και πριν, την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχω προλάβει να ακούσω όσο θα ήθελα, αλλά ανακοινώθηκε μάλλον ότι θα είναι το support στην επερχόμενη συναυλία της Chelsea Wolf, η οποία θα είναι νομίζω τον Νοέμβριο ή τον Οκτώβριο, θα σας γελάσω, τέλος πάντων, κάπου μέσα στο φθινόπωρο. Πως μεγάλη μου έτσι ευχαρίστηση ότι θα την δούμε στα δικά μας μέρη. Πάμε να ασχοληθούμε για λίγο με το Solstice, έτσι ονομάζεται ο δίσκος της A.A. Williams. Είμαστε και κοντά στην ησημερία, το έχουμε ξεπεράσει λίγο τώρα, μικραίνει η μέρα σταδιακά. Ακούμε το κομμάτι Wolves μέχρι η ώρα να πάει 11 και επιστρέφουμε μετά.

0: ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party.
1: You're listening

Αυτό θα μπορούσε να είναι ντουέτο από όλους, από την από Διονύση Σχοινά και τη Γαρμπή, από Λίτα Φόρντ, Όζι Όσμπορν, από Άννα Βύση, Νίκο Καρβέλα. Αυτό ήταν όμως η... Ζήσαμε να το ακούσουμε και αυτό. Το ντουέτο μεταξύ του Έντι Σπαγκέτη και της Ρόμπι Τζέιμς, την οποία αγνώ, δεν ξέρω ποια είναι η Ρόμπι Τζέιμς. Ο Έντι Σπαγκέτη ξέρω ποιος είναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρύβεται πίσω από το Super Suckers και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει ένα από τους καλύτερους στίχους όλων των εποχών, που είναι φυσικά το ρεφρέν του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. I used to be pretty, now I'm pretty fucked up. Μεγάλες αλήθειες. Το κομμάτι φυσικά είναι πασίγνωστο, το παίζαμε πάρα πολύ συχνά και στα μπάρ και σε όλα αυτά. Δεν το έχω ακούσει σε αυτή την εκτέλεση, το άκουσα πριν από μερικές μέρες και δεν μπορούσα να κρατηθώ από το να το μοιραστώ μαζί σας. Συνεχίζουμε με την αγαπημένη αυτή εδώ της εκπομπής στο τελευταίο διάστημα. Είναι η Ζω Άμπα, τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Παράτησε το, πώς το λένε, το σαξόφωνο και τις free jazz αναφορές με τις οποίες είχε μεγαλώσει και έκανε σαν μουσική, για να γίνει μια πιο τώρα εκδοχή της παλιάς Cat Power, αν βγάζει νόημα όλο αυτό που λέω. Αυτή λοιπόν είναι η Ζω Άμπα, Eyes Full ο δίσκος της, ντεμπούτο σε εισαγωγικά, γιατί είχε και την άλλη τη ζωή ως σαξοφωνίστρια. Οπότε δεν ξέρω αν το λογίζουμε ως ντεμπούτο, εμείς ντεμπούτο θα το πούμε, Dead End Street, κομματάρα που ακολουθεί.

Ζω άμπα. Ice Full, ο δίσκος Dead Dead Stream το κομμάτι. Και εμείς θα πάμε σε ένα ακόμα δίσκο, τον οποίο περιμένουμε με ανυπομονησία το φθινόπωρο. Έχω να πω ότι πριν προχωρήσουμε στο τραγούδι, ότι η χρονιά μέχρι στιγμής μουσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι μας έχει συγκινήσει και ιδιαίτερα, ενώ ότι έχουν κυκλοφορήσει αρκετοί καλοί δίσκοι, αλλά δεν είναι κανένας, τουλάχιστον έτσι όπως το έχω πάρει το πράγμα, να ξεχωρίζει ως αυτό που λέμε ο δίσκος χρονιάς. Και νομίζω ότι έλεγα βασικά ότι θα είναι μία από τις πιο μέτριες χρονιές όσον αφορά τη μουσική παραγωγή. Όμως κυκλοφορούν διάφορες φήμες και σιγά σιγά έχουν αρχίσει και να ανακοινώνονται κιόλας, επαληθεύονται δηλαδή οι φήμες, ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φθινόπωρο και ότι θα πέσουν βαριά χαρτιά όσον αφορά τη μουσική παραγωγή μέσα στο φθινόπωρο το οποίο θα μας έρθει. Ήδη έχει ανακοινώσει την κυκλοφορία του καινούργου της δίσκου η Julia Jacqueline, και αν δεν τα λέει, δεν λέει και κάποιος ότι είναι και βαρύ χαρτί η Julia Jacqueline, δίσκο πρόκειται να βγάλουν πέρα από το Sarapstrap, το οποίο επίσης το γνωρίζουμε. Δίσκο μέσα στο φθινόπωρο θα βγάλουν και η Fontaine's DC και η Queens of the Stone Age και η Πρωτομάρτυρ, και δεν ξέρω αν έχω αφήσει και τίποτα άλλο. Και ακούγονται επίσης φήμες, έτσι, ότι θα βγάλουν δίσκο και οι Idols. Επομένως, νομίζω ότι έχουμε κάτι να περιμένουμε. Ακόμα και τα μισά από αυτά να είναι αλήθεια, θα μιλάμε για κάτι το οποίο θα μας κρατήσει το φθινόπωρο. Η Dead Letter, ένα άλλο πράγμα το οποίο συζητά τώρα και σε ένα chat με κανένα φίλο, ότι μου λέει δεν έχεις πει τίποτα για τις συναυλίες. Όντως δεν έχω πει καθόλου για τις συναυλίες. Η Dead Letter ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Δυστυχώς δεν τους πρόλαβα από την αρχή. Μπήκα στο χώρο όταν έπαιζε το πρώτο τους κομμάτι, ενώ μπήκα στο χώρο του Νιάρχου γενικά. Όταν έπαιζε το πρώτο τους κομμάτι, μπήκα στο χώρο με την πύρα μου στο τρίτο. Εκεί μετράει η συναυλία, αρχίζει και μετράει. Και ήταν πραγματικά πολύ καλή. Σύγχρονη μπάντα, με σαφείς αναφορές βέβαια στο Talking Heads, και νομίζω ότι ήταν και highlight της καριέρας, ότι γνώρισαν τους παιδικούς τους και εφηβικούς τους ήρωες, τον David Byrne δηλαδή. Μετά οι άλλοι που ακολούθησαν, νομίζω ότι όπως είχα πει και εκείνη τη φάση, ότι και τους πουλάνε όργανα είναι πάρα πολύ, πρέπει να απογορευτεί. Από τα χειρότερα πράγματα που έχω δει τα τελευταία χρόνια, βαρετή όσο δεν πάει. Και ο David Byrne ήταν ένα αριστούργημα, ήταν ένα αψεγάδιαστο show, δεν το λέει κανείς κάπως ακριβώς συναυλία με την αυστηρή έννοια, ένα μουσικοχορευτικό show, χωρίς να το κοροϊδεύω, απλά αυτό ήταν στην πραγματικότητα. Έπαιζε πάρα πολύ με την οθόνη, πάρα πολύ καλά με την οθόνη, ήταν άψογο, ήταν αψεγάδιαστο, δεν ξέφυγε ούτε ξέρω nanosecond από τη σκηνοθεσία, και η μουσική της μπάντας και οι χορευτές ήταν φοβεροί. Μετά εγώ με τον Gabe τελευταία δεν τα πάμε και πάρα πολύ καλά, επομένως αποφάσισα να μην παρεύρεθω στην φετινή του συναυλία. Η Ρενάτα που πήγε μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά τη Ρενάτα σε αυτά δεν την εμπιστεύομαι, γιατί τον αγαπάει τόσο πολύ που ακόμα και πολύ καλά παίζει, πάλι καλός θα πει ότι ήταν. Και εγώ Γκορίλας δεν το έχω και τόσο, οπότε δεν ήμουνα, και περιμένω τώρα πώς και πώς τις επερχόμενες συναυλίες, δηλαδή τους Cure, οι οποίοι από ό,τι διαβάζω θα μας φιλοδορήσουν με ένα 2,5 ώρο σετ. Το Matt Benninger φυσικά, που θα ανοίξει τη βραδιά και θα είμαστε από κάτω 31 άνθρωποι. Και μετά φυσικά, μάλλον πριν, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη. Ναι, την επόμενη Τετάρτη είναι η συναυλία που θα θυμηθούμε τα νιάτα μας. Hi-Vis είναι σύγχρονη φυσικά, αλλά η Bad Religion και Offspring νομίζω ότι θα είναι η πιο feel-good στιγμή του φετινού καλοκαιριού. Λοιπόν, αυτά αναφορικά με τις συναυλίες που έχουν γίνει. Ξέχασα να σας πω για τη συναυλία του Τζαούλ, ο οποίος ήταν καταπληκτικός. Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή εκτενέστερα.
Ας ακούσουμε την Τζούλια Τζάκλιν, γιατί από εκεί ξεκίνησε η φάση. Η Τζούλια Τζάκλιν λοιπόν με καινούριο άλμπουμ θα βγει στις 25 Σεπτέμβρη από τη 4AD πια. Ανεβαίνει επίπεδο. Και αν σκεφτεί κανείς λίγο και τον τρόπο με τον οποίο αρχίζει και σπρώχνει 4AD, μάλλον ποντάρει πάρα πολλά στο άλογο το οποίο ονομάζεται Τζούλια Τζάκλιν. Δεν ξέρουμε αν θα της βγει. Το πρώτο τραγούδι δεν την διαφοροποιεί καθόλου σε σχέση με αυτά που ξέραμε. Αλλά θα δούμε. Τέλος πάντων, έχουμε χρόνο μέχρι τις 25 Σεπτέμβρη. Προφανώς θα ακούσουμε και άλλα πράγματα μέσα από το The Gem. Το κομμάτι ονομάζεται Get Away From Me.

σε σχέση με τη, αν κάποιος έχει τη μεγαλύτερη επαφή με την τραγουδοποίηση της Julia Jacqueline, δεν θα του κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Θέλω να πω ότι έτσι, αυτό είναι το ύφος της, δεν το έχει αλλάξει καθόλου. Τώρα νομίζω ότι ξέρεις πόσο πόσοι άνθρωποι ακολουθούν ακριβώς την τραγουδοποίηση της Julia Jacqueline, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση. Για τη συνέχεια πάμε σε ένα άλλο βαρύ χαρτί του φθινοπόρου, και είναι όντως βαρύ χαρτί εμπορικά τουλάχιστον. Η Phoebe Bridgers μπορεί στην Ελλάδα να μην έχει την δημοτικότητα την οποία, να μην είναι τόσο γνωστή όσο είναι στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικότερα στην Αμερική. Στην Αμερική είναι τεράστια, είναι τόσο μεγάλη εμπορικά που άνοιγε το pre-order για να μπορέσεις να εξασφαλίσεις θέση για να μπεις στην ουρά για το εισιτήριο στην αμερικάνικη της περιοδία. Ήταν τόσο σίγουρο δηλαδή ότι θα γίνει sold out, και έγινε sold out όλη η περιοδία της σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τύπου μερικές ώρες. Είναι τόσο μεγάλη. Βέβαια δεν ξέρω τα venues πόσα είναι. Προφανώς δεν θα μιλάμε για venues του χιλιάρικου. Είναι σίγουρα παραπάνω. Διαβάζω ότι είναι το μεγαλύτερο όνομα που έχει Dead Oceans, και εντάξει αυτό δεν λέει και κάτι. Και είναι μαζί με την μπάντα την οποία έχει κάνει τους Boy Genius, δηλαδή που ήταν με η Julian Baker και η Lucy Dacus σαν super group. Αυτό το σχήμα της εκτόξευσε και τις τρεις εμπορικά, επομένως και η κάθε μία μετά στα solo της, αν θέλετε, παίρνουν όλο αυτό το feedback σαν δημοτικότητα. Είναι τεράστια φιμπρίζα στην Αμερική, δεν είναι τόσο μεγάλη στην Ευρώπη. Το κομμάτι, ο δίσκος ονομάζεται Lost Weekend, είναι μόλις ο τρίτος της δίσκος, παρόλο που είναι στο κουρμπέτι πάρα πολλά χρόνια. Ο δίσκος τελικά δεν θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο, θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο, 14 Αυγούστου, με τις πάρα πολύ παχές μύγες, όπως λέγαμε και πριν. Το πρώτο single είναι εξαιρετικό, μοιάζει αρκετά με τα προηγούμενα. Όπως λέει και ο Γιάννης, είναι 11, η Phoebe Bridgers έχει βγάλει 23 φορές το ίδιο τραγούδι. Εντάξει, δεν ενστερνίζομαι ακριβώς αυτή την άποψη, ωστόσο έχει κάποια κομμάτια αλήθειας. Lost Boys λοιπόν, αυτή είναι η Phoebe Bridgers.

Ένα αναμονή, άλλου ένα δίσκο λοιπόν. Αυτή τη φορά προς τα έτσι. Θα μας βρει σε διακοπές, φαντάζομαι, τους περισσότερους. Αυτό ήταν το Lost Boys από το Lost Weekend της Phoebe Bridgers. Και περνάμε τον Ατλαντικό, ξαναπάμε στη Σκωτία, την οποία τιμήσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, για να ασχοληθούμε για μία ακόμη φορά με τους αγαπημένους όσο δεν πάει Arab Strap και το ολοκένουριό τους τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο δίσκος, έχουμε ξαναπεί ότι θα βγει στις... πόσο ακριβώς, περίμενα να το βρω. Στις 4 Σεπτέμβρη θα ονομάζεται «Ημιτελείς ιστορίες». Μάλλον όχι, δεν είναι, λάθος το μεταφράζω. Όχι «Ημιτελείς ιστορίες», «Half-told tales». Δηλαδή μισοτελειωμένες, μάλλον τις αποδός... Κοίτα να δεις τώρα, μπορώ να αποδώσω στα ελληνικά πώς μπορεί να είναι. Έχουν αποδοθεί μισές ιστορίες που έχουν αποδοθεί μισές. Half told tales, δεν ξέρω, δεν είμαι και καλός μεταφραστής. Από το label των Mogwai φυσικά, όπως είναι και όλα τους τα άλμπουμ τα οποία έχουν κυκλοφορήσει μετά την επανασύνδεση. Rock action δηλαδή. Το δεύτερο κομμάτι μέσα από το Half told tales ονομάζεται Fighting for You. Έχουμε ένα πρόβλημα, έπεσε το Spotify και νομίζω ότι τώρα είμαστε εντάξει, για να δω. Ναι, εντάξει. Sorry,

Λοιπόν, 29 Νοεμβρίου, να πούμε κιόλας, πέρα από το καινούριο άλμπουμ, με αφορμή το καινούριο άλμπουμ, που θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτέμβρη, η Arab Strap θα είναι στα τέλη του Νοέμβρη, περίπου 2 μήνες. Μετά δηλαδή, για να μας το παρουσιάσουν και να παίξουν, φυσικά και τα υπόλοιπα αγαπημένα έτσι πράγματα. Έχουμε, υπάρχουν πολλές πιθανότητες, μάλλον όχι πολλές, υπάρχουν πιθανότητες, για να μην λέω και ανακρίβειες, υπάρχουν πιθανότητες να δούμε και τον κύριο ο οποίος ακολουθεί μετά. Γίνονται προσπάθειες να κλειστεί για μια συναυλία ο Kevin Morby, αν και η τιμή του είναι κομματάκι τσουχτερή. Γίνονται πάντως προσπάθειες, αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα έρθει. Είναι πάντως σε καλό δρόμο, ευελπιστώ. Ένας από τους δίσκους χρονιάς σίγουρα, αλλά ακόμα πιο σίγουρα το κομμάτι το οποίο ακολουθεί είναι μέσα στα, θα είναι δηλαδή μέσα στα 3-4 καλύτερα κομμάτια για το 2026. Αυτό είναι το 100,000, που είναι και μάλλον ένα από τα 2-3 καλύτερα τραγούδια που έχει γράψει ποτέ ο Kevin Morby.

Τεράστιο κομμάτι, τεράστιο Kevin Morby για μία ακόμη φορά έβγαλε ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, Little Wide Open ονομάζεται, από που ακούσαμε φυσικά το 100,000 και δύσκολα να βάλει κάποιος κάποιο άλλο κομμάτι μετά τόσο σπουδαίο τραγούδι που είναι αυτό. Για τη συνέχεια, αφού πιάσαμε όλους αυτούς τους οποίους είτε θα δούμε είτε θέλουμε να δούμε για live μέσα στο επόμενο διάστημα, πάμε να ασχοληθούμε και με μια μπάντα την οποία δεν θέλω να ξαναδώ live ποτέ, γιατί όσες φορές έχω δει είναι η μία χειρότερη από την άλλη. Αναφέρομαι στους Ice Age από τη Δανία. Νομίζω ότι είναι γνωστή η θέση μου για αυτά, για αυτή την μπάντα. Ενώ οι δίσκοι τους σχεδόν όλοι είναι τουλάχιστον καλοί, live είναι πραγματικά απαράδεκτοι. Αντίστοιχα, νομίζω ότι θα συμβαίνει και τώρα, αν και okay, έχουν περάσει χρόνια από την τελευταία φορά που τους είδα. Οι Ice Age, ενώ νομίζαμε ότι είχαν διαλυθεί και ενώ όλα έδειχναν ότι ο τραγουδιστής τους θα προσπαθήσει να κάνει solo καριέρα σαν το Nick Cave Volume 2, που θέλει πάρα πολύ να του μοιάσει, αλλά μάλλον είναι, παρά είναι όμορφος και τέλειος για να πιάσει το καταραμένο του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Γενικά προσπαθούν πάρα πολύ να το παίξουν καταραμένοι Ice Age, αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά, είστε από τη Δανία. Δηλαδή, έχετε ασφάλεια, δεν πληρώνετε οδοντίατρο, ας πούμε. Μερικά πράγματα δεν μπορούν να βγουν. Είστε ευτυχισμένοι, τέρρος. Λοιπόν, For Love of Grace and the Hereafter ονομάζεται το καινούργιο τους άλμπουμ. Το κομμάτι που ακολουθεί ονομάζεται Ember και είναι ίσως το καλύτερο του δίσκου. Ένας δίσκος ο οποίος είναι αρκετά διαφορετικός σε σχέση με τα προηγούμενα των Ice Age. Επίσης πάρα πολύ καλό, το ξαναλέω, μια μπάντα η οποία βγάζει από καλούς μέχρι εξαιρετικούς δίσκους και live είναι παράδεκτη.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Ice Age. Αυτό, όπα, κάτσε, sorry, κάτσε. Έφυγε πολύ. Αυτή ήταν λοιπόν η Ice Age και το κομμάτι Ember. Είπαμε καινούριος δίσκος στα πλαίσια όλων των προηγούμενων, σχεδόν όλων των προηγούμενων, μην τα ξαναλέμε. Θα συνεχίσουμε γρήγορα με μια μπάντα από το Καναδά, οι οποίοι και αυτοί μάλλον θα κυκλοφορήσουν κάποιο καινούριο δίσκο. Ο λόγος για τους Elephant Stone, έχουν το... η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι μου τράβηξε την προσοχή λόγω τίτλου και δεν έχω καταφέρει ακόμα να δώσω έτσι μεγαλύτερη προσοχή στους στίχους και να τους πιάσω να δω ακριβώς τι θέλει να πει ο ποιητής. Το τραγούδι ονομάζεται Fastest Kill Gay Rock and Roll. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που είναι πάντα οι Elephant Stone, δηλαδή είναι σχεδόν καλή μπάντα, αλλά πάντα κάτι τους λείπει από το να γίνουν καλή μπάντα. Και αυτό το τραγούδι είναι ένα σχεδόν πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά κάτι του λείπει για να γίνει πολύ ωραίο τραγούδι. Ακούμε Fastest Kill Gay Rock and Roll και επιστρέφουμε για να δούμε πώς είναι το ωραίο τραγούδι που έχει τέτοιο πράγμα μέσα.

Fascist Killer Rock and Roll, λοιπόν, από τους Elephant Stone. Μάλλον πρόκειται να βγάλουν κάποιο καινούριο δίσκο, προς το παρόν δεν έχουν ανακοινώσει κάτι. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που θα παίζουν το συγκεκριμένο τραγούδι θα πρέπει να στέλνουν και ένα κομμάτι από τα όποια έσοδα λαμβάνουν από αυτό το τραγούδι στα παιδιά που ακολουθούν αμέσως μετά, γιατί η ομοιότητα είναι τόσο εμφανής που δεν αξίζει καν να την αναφέρουμε. Απλά να παίξουμε το επόμενο τραγούδι.

τεράστιο κομμάτι, τεράστια μπάντα, Kaycan. Το ζήσαν το rock and roll τους σε όλο το φάσμα και σε όλα τα επίπεδα. Με τουλάχιστον δύο πραγματικά σπουδαία άλμπουμ και διάφορα άλλα έτσι, ενδιαφέροντα κατά τη διάρκεια της μουσικής τους πορείας. Αυτή ήταν φυσικά η Black Rebel Motorcycle Club και μάλλον το καλύτερο κομμάτι το οποίο έχουν γράψει ποτέ. Το Whatever Happened to My Rock and Roll, το οποίο ακόμα αναρωτιόμαστε όλοι, αν και εγώ είμαι από αυτούς τους αισιόδοξους τύπους ότι τίποτα ακριβώς δεν έχει πάθει το rock and roll μας. Εκεί είναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε, υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν, υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν αυτούς που δημιουργούν, και έτσι αυτό το πράγμα θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται στο διηνεκές. Όσο υπάρχει ηλεκτρισμός και μπορεί να μπει το βίσμα της κιθάρας στην πρίζα, τέλος πάντων, για να μην γίνουμε περισσότερο γραφικοί. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Δεν είμαι 100% σίγουρος ότι αυτή είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Μπορεί και να κάνουμε και μία άλλη έτσι λίγο πιο έκπληξη, ας πούμε, όχι μόνος μου, σίγουρα όχι μόνος μου. Όπως και να έχει, είτε είναι τελευταία είτε όχι, εμείς θα είμαστε εδώ, σε εισαγωγικά το εδώ, θα είμαστε στον εκπομπή αυτή, δηλαδή το Youth Wasted on the Young, θα είναι στον Strummer Radio και για μία ακόμη σεζόν, αν θέλουν φυσικά τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Και θα είναι έτσι όπως ήταν σχεδιασμένη να είναι, όπως έλεγα στην αρχή, δηλαδή θα βγαίνει από το σπιτάκι με την παντόφλα και το ουισκάκι. Δεν ξέρω γιατί τα λέω με υποκοριστικά όλα, αλλά τέλος πάντων κάπως έτσι ήταν το αρχικό σχέδιο, κάπως εξοκύλαμε. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, απλά επειδή δεν θα την κάνω μόνος μου, πρέπει να συντονίσω και διάφορους άλλους ανθρώπους. Και δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να είναι η επόμενη ή η μεθεπόμενη. Τέλος πάντων θα προσπαθήσουμε να είναι φιλεάφρο. Σαν Youth Wasted on the Young, εγώ θα πω καλό καλοκαίρι, ή μπορεί μετά να ακολουθήσει και ένα της πιο φαντεζή show. Όπως και να έχει, να περνάτε καλά, να πάτε να κάνετε μπάνια, να ξεκουραστείτε, να κάνετε ό,τι γουστάρετε βασικά. Θα ανακοινωθεί από όλα τα social media τα οποία έχουμε, δηλαδή το Facebook, που δεν μπαίνει κανένας άλλος εκτός από εμάς, έτσι όπως πρέπει να είναι δηλαδή τα πράγματα. Θα το ανακοινώσουμε στο social media, θα είναι έγκαιρα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους και όλες όσες και όσους ήσασταν και σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες φορές, έστω και ένα megabyte bandwidth να έχετε ακούσει, kilobyte μάλλον, το megabyte είναι ψηλό πολύ. Είναι αρκετά ενθαρρυντικό για μένα. Θα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φθινόπωρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, και συναυλιακά και μουσικά. Δεν έχω να πω και τίποτα άλλο, καλά μπάνια. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα θα ανήκει σε μία ακόμα μπάντα, την οποία περιμένω πώς και πώς και για live, αλλά δεν ξέρουμε κάτι γι' αυτό. Τουλάχιστον να κυκλοφορήσει ο δίσκος τους. Αυτή είναι η Chat Pile. Είναι ό,τι ενδιαφέρον, ό,τι πιο ενδιαφέρον έχει υπάρξει σε αυτό το, ας πούμε, πιο σκληρό ήχο. Να περνάτε καλά και να κάνετε. Who Loves the Sun ονομάζεται το δίσκος. Θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο και αυτός. Ή το Σεπτέμβριο, δεν θυμάμαι, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Όταν θα επιστρέψουμε, θα ασχοληθούμε πολύ με τους Chat Pile, όπως και με όλους αυτούς που αναφερθήκαμε. Να περνάτε καλά. Deep Blue το κομμάτι. Καλό βράδυ. Χαίρετε.

Πατησίων 31 και στουρνάρι 100, αραχώδης 15, τσιμισκή 18.

Μίσου 37.

0: άσφαλτο σαλτάρο σαν πυγμάχος με στο ring. Και γάμω της Eurovision και γάμω τα Champions League.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας. Έχουμε κάνει εδώ και ώρα μια παραγγελία 5 πίτες και 3 εσκοκακόλες σύρου αραχώδης.
1: Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει.